έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
2: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

να σε ψάχνω να σπάρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε?

Χωράνε όλοι, γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα, χωρίς κατάθεση. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου στο σώμα καρφωμένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
3: Εγώ.
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια. Μια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, σήμερα Τετάρτη 14 Μαΐου 2026. Βεβαίως. Και όπως βλέπετε, τι βλέπετε. Βροχούλες. Τσα! Ναι, είχαμε μια σχετική ηλιοφάνεια μαζί με σκόνη τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα θα έχουμε βροχούλα, η οποία θα γίνει λασποβροχούλα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε μην μπλένετε μπαλκόνια, ξέρετε τώρα, τα ξέρετε αυτά. Σιγά σιγά, ένα-ένα, θα τα βρούμε. Λοιπόν, σήμερα στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, έτσι, ελαφρώς πτωτική σε σχέση με χθες και πάλι σε πολύ κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε όμως 5 μποφόρ δυτικού ανέμου, διαβάζω εδώ. Το απογευματάκι αναμένεται να σταματήσει κάποια στιγμή η βροχούλα και γύρω στις 3 το μεσημέρι. Θέλω να πω αυτά, θα έρχεται και θα φεύγει άστατος καιρός, εντάξει. Συννεφιές βλέπω εδώ στο Μετέο, την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και αύριο, από ό,τι βλέπω, δεν θα έχουμε βροχούλες, θα έχουμε όμως συννεφίτσες και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, θα πέσει και ο αέρας. Τώρα το Σάββατο, εδώ επιμένει η πρόγνωση. 22 βαθμοί και βροχή, δεν λιώνει το κορμί. Θα έχουμε βροχούλα το Σάββατο και την Κυριακή, συννεφάκια μέχρι τις εκεί γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Και γιατί αυτό, γιατί θα έχουμε πάλι 5 μποφόρ το μεσημεράκι.

ότι στο δεκάζιο γυροκομείο Τρίπολης λαμβάνει χώρα η εορτή του Αγίου Θεράποντος στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, αν θέλετε να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι. 10:30, άσκηση ενίας, άσκηση απομάκρυνσης πολιτών από πυρκαγιά στο Περθόρι. Δεν νομίζω να αναβληθεί λόγω καιρού, θα δούμε κιόλας. 10:30 είναι μια άσκηση. Άντε, καλή επιτυχία από ασκήσεις και τα λοιπά. Και στις 2 είναι στα Τρόπαια οι κινητές ιατρικές μονάδες. 11 ιατρικές ειδικότητες, μαστογραφίες, ακτινολογικός έλεγχος και εξετάσεις αίματος. Όλα αυτά στις 2 την Πέμπτη, έτσι, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και από Παρασκευή ως Κυριακή 17 Μαΐου θα είναι από τις 9 μέχρι τις 5. Ειδικότητες: καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, γυναικολόγος, ακτινολόγος, οφθαλμίατρος, γενικός χειρουργός, πνευμονολόγος, οριλά, νευρολόγος, διαιτολόγος, ψυχολόγος. Θα γίνουν αρκετές διαγνωστικές εξετάσεις και είναι φυσικά δωρεάν. Οπότε, ναι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ θα είμαστε και εγώ και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, εδώ, στον Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος.

0: συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 38, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανία, δύο όπως κάθε μέρα, εκεί περίπου γύρω στις 8.30, η αλήθεια είναι. Και τι κάνουμε. Καλημέρα Πουφάκη, στην αδερφή μου. Λοιπόν, ναι. Τι διαβάζουμε εδώ, τι διαβάζουμε εδώ. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι ελληνική και τρισάθλια στην Γορτινία με το κλείσιμο των δρόμων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η Εθνική Οδός Τρίπολης Πύργου είναι κλειστή. Καταστροφές, δεν σημασέβεται. Η Παγκορτινιακή Ένωση λοιπόν πήρε μια πρωτοβουλία και συναντήθηκε με τον Κώστα Βλάση, ο οποίος είναι υφυπουργός παιδείας και εδώ φυσικά βουλευτής του νομού, όπως λένε και μέσα στο... μέσα στο δελτίο τύπου, ο μόνος κυβερνητικός βουλευτής, έτσι, ο μόνος κυβερνητικός τέλος πάντων. Και τι τους απάντησε σε σχέση με τις παρεμβάσεις και όλα αυτά τα οποία του ανέφεραν, γιατί του είπαν ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν ζητήσει έκτακτες χρηματοδοτήσεις από τα Υπουργεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, που να είναι ουσιαστική και χειροπιαστή δηλαδή. Ο κύριος Βλάσης απάντησε ότι πραγματοποιεί διαρκείς επαφές και συντονισμένες ενέργειες με τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες και τους φορείς για την προώθηση των λύσεων και την επιτάχυνση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται θετικές εξελίξεις και συγκεκριμένα ότι αναμένεται σύντομα η πρώτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Τώρα βέβαια συμβαίνει και το εξής. Με το καλό να έρθει η χρηματοδότηση, αν και νομίζω ότι μας έχουν πει οικώς γραμμένους. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Το έχουν πει οι υφυπουργοί στη Βουλή για τους δρόμους, για το δρόμο στα Λαγκάδια, για τον περιφερειακό, για το ένα, για το άλλο. Δεν πρόκειται να φέρει χρήματα. Είναι χαμηλής κυκλοφορίας, έτσι το θεωρούν αυτοί. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Τώρα έχουν απομείνει οι καταστηματάρχες σε Λαγκάδια, Βιτίνα και Δημητσάνα να τσακώνονται μεταξύ τους και να κάνουν, να εγκαλούν ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει και μηνύσεις, πάντως σίγουρα να φέρουν την αστυνομία, γιατί βγάζουν στα πεζοδρόμια την πραμάτια τους, τα τσάγια, τα μέλια και τις μαγκούρες. Λοιπόν, και φυσικά απαγορεύεται αυτό, αυτό είναι μια τελείως άλλη ιστορία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κλειστοί δρόμοι, έτσι. Και μια συνεχής αναμπουμπούλα και ένα. Και ένα τύπου να βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου και να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, το οποίο είναι ίδιων χαρακτηριστικών της ελληνικής φυλής. Μακάρι να κάνει κάτι ο υφυπουργός, αν μπορέσει βεβαίως και να δρομολογηθούν διαδικασίες, αλλά αυτά έπρεπε να γίνονται, να μην μπω στο άψε σβήσε, έπρεπε να γίνονται γρήγορα. Αλλά το κακό ποιο είναι? Το κακό είναι ότι χρήματα δεν έχουμε. Δηλαδή το ελληνικό κράτος ψάχνει χρηματοδοτήσεις από προγράμματα, δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό κάνουν, χρηματοδοτήσεις από προγράμματα. Και αν συμφέρει να δώσει χρηματοδοτήσεις για να ανοίξουν ακόμα περισσότερα μονοπάτια στην περιφέρεια Πελοποννήσου, θα κάνει αυτό ακριβώς. Τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, έχουν σημασία μερικά πράγματα, για να μείνουμε λίγο στο θέμα της Γορτινίας. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της Γορτινίας, γιατί κάπου διάβασα, εγώ το ήξερα βέβαια, κάποια στιγμή, τώρα κοντά, εν πάση περιπτώσει, νάτο, εναρμόνιση με την κανονιστική, η νέα πραγματικότητα για τα καταστήματα στη Γορτινία, διαβάζω εδώ. Σας είπα και λίγο νωρίτερα ότι γίνονται συνεχείς καταγγελίες και γίνονται έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία για το κατά πόσον τα καταστήματα συμμορφώνονται με την κανονιστική απόφαση του Δήμου. Προφανώς απαγορεύεται να εκθέτεις προϊόντα στο πεζοδρόμιο. Και εδώ να βάλουμε έναν αστερίσκο. Όλοι αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό ή πηγαίνουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, γιατί γίνεται και στην Ελλάδα αυτό, σε πόσα μέρη, ιδίως στο εξωτερικό, όταν απαγορεύεται, βάζουμε τα τσάγια μας και τις μαγκούρες μας στο πεζοδρόμιο? Επίσης ο κύριος Μέγας, απορώ κι εγώ, εντάξει, ναι, απορώ, δεν ξέρω αν είναι μια καλή ιδέα, αλλά σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα. Δεν μπορείς να κλείσεις ένα κομμάτι του δρόμου για να περπατούν εκεί οι πεζοί και να το ορίσεις με κάποιο τρόπο και μαζί και η αμαία και η τυφλή, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, τι θα βάλεις? Θα βάλεις όδευση τυφλών, πού, πάνω στο δόστρωμα, πού επιτρέπεται αυτό, πού γίνεται, πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα? Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν, γιατί αυτά τα χωριά όταν χτίζονταν, φίλες και φίλοι, δεν είχαν ποτέ, δεν ξεκίνησαν να χτίζουν τα Λαγκάδια, τη Δημητσάνα και τη Βιτίνα με την προοπτική ότι θα γίνει τουριστικός προορισμός κάποτε, οπότε ας φροντίσουμε να είναι έτσι, για όνομα του Θεού.
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, είναι παραδοσιακοί οικισμοί όλοι. Κάπως πρέπει να υπάρχει μία τέλος πάντων τάξη. Και ο Δήμος Γορτινίας προσκαλεί τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες και τους κατασταματάρχες σε ανοιχτή συνάντηση ενημέρωση. Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9.30 το πρωί στο Πανταζοπούλιο Πνευματικό Κέντρο Βιτίνας για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις των ελέγχων για τα τραπεζοκαθίσματα και τις καταλήψεις κοινόχρηστου του χώρου. Τι κάνει η Δημοτική Αρχή, αλλά τι κάνουν και οι επαγγελματίες για τις άδειες κατάληψης κοινόχρηστου του χώρου αυστηρά εντός του πλαισίου που καθορίζει ο νόμος, λέει εδώ το δελτίο τύπου, και την επίλυση απορριών, αλλά και το συντονισμό ενεργειών για την αποφυγή παραβάσεων. Είναι απλό, μαζέψτε τα. Δεν καταλαβαίνω. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις και πώς θα δουλέψουν. Δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Θα δουλέψουν. Επίσης, υπάρχει τρόπος. Ωραία, για την κάτω Γορτινία και όπως είπε και ο κύριος Κούλης προχθές, η κανονιστική δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τρία χωριά. Πρέπει να ισχύει για όλο το Δήμο. Το πρόβλημα το έχουν 3-4 βασικά χωριά τα οποία είναι υπερτουριστικά. Κατά τα λοιπά, είναι για όλο το Δήμο. Έτσι, έτσι. Άντε να δούμε τι είναι ο Σταφέξη. Μέχρι τότε, okay. Και από κοινωνικής άποψης, εντάξει, ή θα προσπαθήσει μια κοινωνία όλοι μαζί να πάει μπροστά, ή ας το αφήσει καλύτερα. Ο καθένας μόνος του, παιδιά, δεν πιάνει. Ούτε στην Τρίπολη, ούτε στη Γορτινία, ούτε στην Αθήνα. Πουθενά δεν πιάνει ο καθένας μόνος του. Κανένας δεν είναι ένα νησί, που λέει και το ο στίχος.

φίλες και φίλοι, το Παναναρκωτικό Νοσοκομείο Τρίπολης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης στις 17 Μαΐου. Τι κάνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, υλοποιεί δράση ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της αρτηριακής υπέρτασης. Είναι στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος May Measurement Month, ΜΜΜ δηλαδή, Μάιος μήνας μέτρησης. Κάτι θυμήθηκα τώρα σε σχέση με το Μάη. Λοιπόν, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου με τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων της ΑΕΚ θα πραγματοποιεί δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης για όλους τους πολίτες από τις 13 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου στην είσοδο των επιγόντων περιστατικών. Η κυρία Παπαγεωργίου, η διοικήτρια του νοσοκομείου, τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλειών αυτών για τη σύνδεση του νοσοκομείου με την τοπική κοινωνία, την προαγωγή της πρόληψης και την ενεργό συμμετοχή των νέων επαγγελματιών υγείας. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί και να μετρηθείτε. Αυτό το 3M25 για τη χώρα μας σημείωσε ιδιαίτερη υψηλή συμμετοχή το προηγούμενο έτος. Και έτσι και φέτος από τις 13 Μαΐου στις 10 Ιουνίου 2026 στην είσοδο των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου θα πραγματοποιούνται δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης για όλους τους πολίτες από τους καταρτιζόμενους των ειδικοτήτων βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων. Οπότε να πάτε να μετρηθείτε, γιατί η αρτηριακή υπέρταση είναι κίνδυνος θάνατος, σκοτώνει περισσότερο από πολλά άλλα πράγματα και επίσης συνδέεται με πάρα πολλούς παράγοντες εκτός από τη διατροφή, για την οποία προφανώς σας ζαλίζουν και μας ζαλίζουν τα αυτιά. Έχει όμως πολύ πράγμα να κάνει γενικώς με την συνολική υγεία του οργανισμού και το άγχος, και ξέρω ότι έχετε βαρεθεί να ακούτε για το άγχος, αλλά εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Έξω βλέπουμε ένα κομμάτι γαλανού ουρανού. Γιώργο, να το θαυμάσουμε, δώστε μου, έτσι, μπράβο, θα φτιάξει. Ο Αναγνωστόπουλος πιστεύει ότι θα φτιάξει. Αρχίζει και αραιώνει η συννεφιά, για να δούμε. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι κατά τις 12 πάλι βροχή δείχνει, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει εμείς θα το πάρουμε, θα το δούμε ολιστικά το θέμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα πούμε ότι αυτή τη βδομάδα δεν έβρεξε τις 4 από τις 7 ημέρες στην τελική. Θα δούμε το θέμα ολιστικά, όπως είναι η νέα αγαπημένη έτσι συνταγή. Ναι, τι άλλο έχω να σας πω. Λέω να σας λέω θέματα έτσι από εδώ, γιατί εθελοντική αιμοδοσία στη Μεγαλόπολη βεβαίως. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 9 μέχρι τις 2 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μεγαλόπολης. Δεν χρειάζεται να σας το πω πόσο σημαντικό είναι. Όσοι είστε εκεί 9 με 2 και όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, γιατί δυστυχώς αυτή την ικανότητα για μένα έχει χαθεί εδώ και χρόνια. Οπότε ναι, μπορείτε να πάτε και να το κάνετε. Επίσης σημαντικό, κάποιος μίλησε για τη δακοκτονία. Δόξα τω Θεώ. Τι θέλω να πω με αυτό. Κάθε χρόνο η δακοκτονία ξεκινά αργά και ολοκληρώνεται πιο αργά. Μπορεί να ολοκληρώνεται η δακοκτονία ακόμα και κατά τη συγκομιδή. Δηλαδή η κατάσταση είναι για τα πανηγύρια. Αυτό συμβαίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν παράπονα, έλλειψη χρηματοδότηση, δεν φτάνουν για όλους, δεν ξεκινάνε. Και υπάρχουν δήμοι, όπως ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας, ο οποίος είναι και μικρός δήμος σχετικά σε σχέση με τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, που έχει πάρα πολλές ελιές και αυτά, εντάξει, okay. Υπάρχουν όμως και μικροί δήμοι, οι οποίοι ένα τεράστιο μέρος της οικονομίας τους το βασίζουν στην ελαιοκομεία και είναι σημαντικό και μπορούν να οργανωθούν καλύτερα, γιατί είναι μικροί και ευέλικτοι δήμοι. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Καμπουρολιάς, ο αντιδήμαρχος Βόρειας Κινουρίας, αρμόδιος αντιδήμαρχος, πρωτογενούς τομέα κτλ. Τι ζήτησε? Ζήτησε το απλό από τον κύριο Κώστα Μανδρώνη, τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας και από την περιφέρεια Πελοποννήσου, να ξεκινήσει έγκαιρα το πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο κάθε χρόνο ξεκινά βεβαίως καθυστερημένα. Ο κύριος Καμπουρολιάς στην επιστολή του επικαλείται τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικράτησαν το φετινό χειμώνα, με υψηλά ποσοστά υγρασίας και ήπιες θερμοκρασίες που ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου προφανώς. Και ζητεί την προτεραιοποίηση του Δήμου Βόρειας Κινουρίας στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας. Και λέω, να, ορίστε. Μία φορά το ακούσαμε εδώ στην Αρκαδία από κάποιον επιτέλους να μιλήσει γι' αυτό. Γιατί πρέπει να μιλάνε. Οι αντιδήμαρχοι δεν είναι για να κάθονται, είναι για να μιλάνε, όπως και οι δήμαρχοι. Είναι να ενοχλούν, να τσιγκλάνε. Γιατί το πρόγραμμα δακοκτονίας δεν πάει καλά στην περιφέρεια τα τελευταία πολλά χρόνια.
επαναλαμβάνω. Και πρέπει να πηγαίνει καλύτερα. Γιατί μετά τι έχουμε, μετά έχουμε δάκο, μετά έχουμε προβλήματα, έχουμε που έχουμε προβλήματα με ξαφνικές μπόρες, καταιγίδες, με όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν την ελαιοκαλλιέργεια. Εντάξει, μην έχουμε και από το δάκο, ένα ζουζούνι είναι στο κάτω-κάτω, δεν είναι τίποτα. Δολωματικοί ψεκασμοί. Έτσι δεν είναι, βεβαίως. Οπότε ναι, εντάξει. Το Πάνο, επειδή το γνωρίζω και προσωπικά, είναι ένας, είναι και αυτό ζουζούνι. Είναι δραστήριος άνθρωπος. Οπότε και πολύ νέος άνθρωπος. Οπότε ναι, επιτέλους. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα 9. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938. Όλο και κάτι ευχάριστο θα σκαλίσουμε να βρούμε. Όπως ας πούμε το γιατί έφαγε ο Μακρόν το χαστούκι από την Μπριζίτ. Το θυμάστε το χαστούκι στο αεροπλάνο. Μάθαμε γιατί, μα ήταν δυνατόν να... Δηλαδή αυτό ήταν καθαρό. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ μετά. Καθίστε να πάμε σε διαλυματάκι μετά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
14: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Σούκα τα αριστερά, νέα σέντρα σου. Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει μας πόλο δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγγής. Και παλιά το! Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκ Μπεσκάδη για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα εδώ

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 βεβαίως. Λοιπόν, τι λέγαμε πρωτού κλείσουμε? Μα, πρωτού κλείσουμε ασχολούμασταν με τον Μακρόν. Θυμάστε τον Μακρόν που στο αεροπλάνο είχε φάει ένα χαστούκι από την Μπριζίτ? Το θυμάστε, ήταν κάτι, ένα πολύ περίεργο χαστούκι έτσι εκεί στην πόρτα του αεροπλάνου, λίγο μπαμ μπαμ. Ναι, λύθηκε το μυστήριο. Ο Φλωριάν Ταρτίφ, δημοσιογράφος του περιοδικού Paris Match, έγραψε ένα βιβλίο για τη σχέση του ζευγαριού, το οποίο το λέει «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», στο οποίο αποσκάλυψε και το παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι. Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν, ο Γάλλος πρόεδρος Γαλλίας, προφανώς ο πρόεδρος Γαλλίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, είχε στείλει κάμποσα SMS στην Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Και σε ένα από αυτά ο Εμμανουέλ Μακρόν φέρεται να έγραψε «Είσαι πολύ όμορφη». Εγώ έχω την υποψία ότι ήταν λίγο πιο πικάντικο αυτό το μήνυμα, αλλά εντάξει. Οπότε, να. Η Μπριζίτ Μακρόν λέει διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στους συγγραφέας 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του συζύγου της, ανέφερε βέβαια εκπρόσωπος πρώτης κυρίας Γαλλίας και υποστήριξε ότι η λεπτομέρεια δεν μπήκε στο βιβλίο από το συγγραφέα του. Τώρα δεν ξέρουμε, μέχρι εδώ ξέρουμε. Τώρα δεν βαριέσαι? Δεν βαριέσαι. Απλώς για να σας λυθεί η απορία, βρε παιδί μου, γιατί και εγώ απορία το είχα. Δεν είναι δυνατόν τώρα πια έτσι και τέτοια έκρηξη. Εκτός και αν τη τρώει γενικότερα ο Μακρόν, οπότε μπορεί να. Ναι, καθένας έχει τα δικά του. Στο κάτω-κάτω πήγε και παντρεύτηκε τη δασκάλα του. Η Μπριζίτ Μακρόν, πριν γίνει η κυρία Μακρόν, ήταν δασκάλα του. Ήταν καθηγήτριά του στο σχολείο, έτσι. Για σκεφτείτε το. Λοιπόν. Αυτά από αυτό το μέτωπο και δεν βαριέσαι. Να ορίστε, ο κλέαρχος Μαρουσάκης εδώ μας λέει ότι δύο βαρομετρικά χαμηλά θα περάσουν από την Ελλάδα. Το ένα έχει ξεκινήσει ήδη, το βλέπουμε και όλα, το έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Ξεκινάει από τη Βόρεια Ελλάδα και επεκτείνεται προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου και μετά Βόρειο-Βορειοδυτικό Αιγαίο και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Και άλλο αέρα το Σάββατο, συγγνώμη γι' αυτό, το οποίο έρχεται από τις ακτές Βόρειας Αφρικής, θα σηκωθεί φυσικά αφρικανική σκόνη, θα οθήσει πολύ θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας, το ένα, το άλλο θα κατευθυνθεί λίγο πιο βόρεια και θα προκαλέσει αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες. Οπότε το Σάββατο η χώρα θα χωριστεί σε δύο τμήματα και εμείς θα είμαστε ακριβώς στη μέση. Τι να κάνουμε, τρελό καιρός, έτσι το λέγανε στα δικά μου τα χρόνια όταν μεγάλωνα, τρελό καιρός. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζέψτε από τη μια μεριά τα σκάνδαλα και πάμε από την άλλη να δείξουμε κλίμα ενότητας, για να το επαναπροσδιορίσω. Από τη μια μεριά τα σκάνδαλα και το τι αυτά επέφεραν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη το συνέδριο που πρέπει να πάνε όλοι και να είναι πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενοι, πολύ ενωμένοι, πολύ ενωμένοι, χωρίς Σαμαράκι Καραμανλή βεβαίως και με τους φίλους των δύο αυτών, έτσι, και οπαδούς των δύο αυτών πρώην πρωθυπουργών, να λένε ότι ούτε απ' έξω από το συνέδριο, έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης σε εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Financial Times άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινώσει και άλλα μέτρα για την ακρίβεια. Και τι έγινε? Τα μέτρα όμως δεν μπορεί να είναι pass the bus. Έτσι, και πολλά κυβερνητικά στελέχη έχουν αρχίσει και το λένε αυτό, ιδίως οι βουλευτές οι οποίοι πιέζονται από τους ψηφοφόρους τους. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο ο Σκέρτσος που είναι υπουργός στο επικρατείας και δεν ξέρω κι εγώ τι. Υπάρχουν οι βουλευτές οι οποίοι έρχονται εδώ και ζητάνε την ψήφο. Και αυτό που αντιμετωπίζουν δεν είναι και το καλύτερο. Επίσης, ζητάνε σοβαρούς ελέγχους και πολιτικές που χτυπούν τη ρίζα στο πρόβλημα. Στη ρίζα το πρόβλημα. Η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έτσι, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, ούτε τόνα ούτε τ' άλλο, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, η ημερομηνία τώρα, η ημερομηνία της 27 Σεπτεμβρίου που ακούγεται και αφήνεται να διαρρεύσει σκόπιμα ίσως. Όταν τα πράγματα δεν είναι καλά,
βγαίνει ο Μπαμπούλας και λέει: παιδιά, μαζευτείτε γιατί θα έχουμε εκλογές σύντομα. Και αν θέλετε να ξαναβγείτε, πρέπει να μαζευτείτε στο Μαντρί. Αυτά για το εσωτερικό. Για το Μαξίμου και για τους βουλευτές, έτσι. Επίσης, τι άλλο συμβαίνει. Το άλλο το οποίο συμβαίνει είναι ότι βάζει σε κίνηση, μεγαλύτερη κίνηση, τα κόμματα τα οποία είναι υπό ίδρυση. Αυτή τη στιγμή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Τρίτον, αναγκάζεται να πάει τις εκλογές το φθινόπωρο για να μην φανεί ότι σύρεται σε αυτές, αλλά ότι τις επιλέγει. Είναι και αυτό στη μέση. Είναι όλα αυτά στη μέση. Τώρα τι από όλα αυτά, δεν ξέρω. Πάντως, όπως φαίνεται, οι τελικές αποφάσεις, διαβάζω εδώ στη Λώρα Ιωάννου, καλά λέω, διαβάζω εδώ το κείμενο της Λώρας Ιωάννου, οι τελικές αποφάσεις για τις εκλογές θα ληφθούν τον Αύγουστο. Γιατί, και βέβαια με όλα αυτά, αν τα πράγματα το καλοκαίρι κυλήσουν ομαλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω να κινούνται ομαλά τα πράγματα. Κατά τα λοιπά, στο συνέδριο υπάρχει ένα κλίμα ενότητας, έτσι. Είναι σαν τη ζαχαρόπαστα που συγκρατεί την τούρτα ολόκληρη. Δηλαδή μέσα μπορεί να τα έχεις κάνει, δεν θέλω να το πω πώς θα το λέγα, σπίτι μου, αλλά απ' έξω βάζεις μια ωραία ζαχαρόπαστα, συγκεκριμένη περίπτωση γαλάζια με μπλε στρουμφάκια από πάνω, τρουφάκια ήθελα να πω, και νομίζεις ότι όλα είναι καλά και πας έτσι σε ένα αφήγημα, τη σερβίρεις την τούρτα, τώρα θα τη φάνε ψηφοφόροι. Δεν ξέρω. Στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, πρώτος με διαφορά, σε ένα ποσοστό 60-61% καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης, είναι ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι ο βασικός ίσως δελφίνος, έτσι, ο βασικός δελφίνος για να αναλάβει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και την Προεδρία. Δεν ξέρω. Κάποιος εδώ στέλεχος κυβέρνησης είπε στην κυρία Ιωάννου: υπάρχει περιβάλλον ιδρυματοποίησης χωρίς έμπνευση. Λογικό. Το επιτελικό κράτος που κάποτε αντιμετώπιζε με επιτυχία σοβαρές κρίσεις όπως την πανδημία, παρακαλώ, την κρίση στον Εύρο ή τις απειλές Τουρκίας στο Αιγαίο, ναι, τώρα μοιάζει να πνίγεται σε μια κουταλιά νερό. Μα πνίγεται σε μια κουταλιά νερό ακριβώς επειδή δεν είναι επιτελικό το κράτος αυτό. Δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Και επίσης δεν ξέρω αν με επιτυχία αντιμετωπίσαμε την πανδημία όταν είχαμε συνολικά 40.000 νεκρούς και τα νοσοκομεία να λειτουργούν και μια κοινωνία καταδικασμένη σε ένα ατελείωτο lockdown, γιατί φοβόμαστε να μπούμε στα νοσοκομεία. Και δεν ξέρω και τώρα τι γίνεται με τα νοσοκομεία, γιατί εγώ θα το λέω και θα το ξαναπώ, δεν είναι λογικό να σου λένε όταν αντιμετωπίζεις μια δύσκολη κατάσταση, έχεις υποκείμενα νοσήματα, δεν είσαι καλά, να σου λένε φύγε από το νοσοκομείο γιατί μπορεί να κολλήσεις κάτι και πήγαινε σπίτι σου καλύτερα. Το νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να είναι χώρος όπου κόλλας κάτι, αλλά με 7 ανθρώπους σε ένα δωμάτιο. Λοιπόν, η επιτυχία του επιτελικού κράτους, τέλος πάντων, όποιος και να το είπε στην κυρία Ιωάννου, σημαίνει ότι πιστεύει στο επιτελικό κράτος και πίστευε. Συγχαρητήρια, μπράβο. Λοιπόν, και η κυρία Ιωάννου τι λέει, ότι αυτές οι διαπιστώσεις ανήκουν σε ενεργεία υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη που μετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, υπουργός σας το είπε κυρία Ιωάννου μου αυτό το πράγμα. Αχα!

Φίλες και φίλοι, έχουμε χάρη στην Εκπιζώ βεβαίως, γιατί πρέπει να κάνουμε καταγγελίες και να προχωράμε σε καταγγελίες και υπάρχουν και οργανώσεις, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν να βρούμε το δίκιο μας. Μέσω των δικαστηρίων λοιπόν η νέα πρακτική των τραπεζών να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς πάβει. Θυμάστε αν έχετε Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, βρήκατε κάποια περίοδο πριν από μερικούς μήνες η Εθνική Τράπεζα ας πούμε μετέτρεπε τους απλούς λογαριασμούς σε premium με το έτσι θέλω και σε χρέωνε 80 λεπτά το μήνα γιατί έτσι γούσταρε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, χωρίς συνεννόηση, χωρίς τίποτα. Και ήταν και ολόκληρο μανίκι για να απεμπλακείς από αυτή την κατάσταση, γιατί συγγνώμη κιόλας, αλλά όχι. Όταν τα επιτόκια των καταθέσεων είναι στα τάρταρα εκεί που έχουν φτάσει, έτσι. Ναι, προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν, με δικαστική απόφαση, τέλος μπαίνουν σε αυτές τις χρεώσεις, είναι παράνομες και τελεία και παύλα. Τι έγινε τώρα, να πούμε ότι οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχουν επιστρέψει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιανουάριο του 2011. Έτσι. Το συνολικό υπόλοιπο καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανέρχεται σε 207,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 200,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε ευρώ, έτσι. Και 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε λοιπά νομίσματα. Πρόκειται για επίπεδα αντίστοιχα εκείνων που είχαν καταγραφεί στις αρχές του 2011 πριν από την ένταση της δημοσιονομικής κρίσης και την εκροή των καταθέσεων. Η σταδιακή επιβολή μηνιαίων χρεώσεων που κυμαίνεται από 60 έως 80 λεπτά για βασικά πακέτα υπηρεσιών σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη δωρεάν τήρηση λογαριασμών σε ένα σύστημα συνδρομητικών υπηρεσιών, έτσι. Δεν έχεις όμως, είναι η δωρεάν τήρηση τραπεζικών λογαριασμών, εσύ βάζεις τα χρήματά σου στην τράπεζα και έτσι γίνεται συνδρομητική υπηρεσία και αυτή. Έτσι μετά με ανακοίνωση της Εκπιζώ που προσέφηγε σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας, η αγωγή έγινε δεκτή και το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας με απόφασή του κηρύσσει αυτή την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Έτσι. Απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτοί τους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Η απόφαση εκδόθηκε επί αντιπροσωπευτικής αγωγής Εκπιζώ και το Πολυμελές Πρωτοδικείο την κήρυξε προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων, στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 0,80 ευρώ. Και θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μετά η Εθνική Τράπεζα απάντησε με μια επιστολή και θα ασκήσει έφεση για επιμέρους σημεία της απόφασης. Θεωρώντας ότι συγκεκριμένα ζητήματα, ότι η κρίση του δικαστηρίου σε συγκεκριμένα ζητήματα είναι εσφαλμένη.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες, μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, 5η 14 Μαΐου 2026, προ-Παρασκευή κοινώς, εδώ είμαστε, κυματίζουν οι σημαίες, τα σύννεφα τρέχουν, πάνω από τον ουρανό, τουλάχιστον φυσάει, δεν έχουμε βροχή ακόμα, ζει το γιούπι, παρόλα αυτά όσο ξεκινάτε τώρα να φύγετε από το σπίτι σας για να πάτε στις δουλειές σας και στα λοιπά, πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί, θα σας χρειαστεί. Ομπρέλα και, και τα γυαλιά ηλίου, ναι, γιατί δεν συνδυάζονται μια χαρά αυτά τα δύο, μια χαρά συνδυάζονται. Τι διαβάζω εδώ, τι διαβάζω εδώ, λοιπόν, ο οδοντοτός δεν λειτουργεί. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Όμως, προσέξτε, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, γνωστοποίησε ότι θα διατεθούν 2 λεωφορεία για όλους όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον κόμβο της Πούντας, όπου στις 15 Μαΐου, δηλαδή αύριο στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει μαζικό συλλολητήριο που συνδιοργανώνει ο Δήμος Καλαβρίτων και ο Δήμος Αιγιαλίας για να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τις ανάγκες. Για την ανάγκη της άμεσης επαναλειτουργίας της γραμμής του οδοντοτού. Τα λεωφορεία θα βρίσκονται στις 11 μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό Καλαβρίτων. Έτσι. Βλέπω εδώ και αφίσες από την πρωτοβουλία και φωτογραφίες από την πρωτοβουλία. Το τρένο φέρνει ζωή στα μονοπάτια. Το τρένο φέρνει ζωή στα μονοπάτια. Όπως και ο δρόμος εδώ της Γορτινίας φέρνει ζωή στα μονοπάτια. Λέω, όταν οι υποδομές λείπουν, όλα τα άλλα είναι φρουφρού και αρώματα, παιδιά. Υπάρχει η βάση και το επικοδόμημα. Τι να κάνουμε τώρα, χωρίς υποδομή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να προστατέψουμε τον οδοντοτό και τα λοιπά, να γίνουν προσπάθειες για να ξαναμπεί στις ράγες το τρένο. Και θα γίνει η ίδια μαρτυρία. Θα το παρακολουθήσουμε. Ο κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, λέει ότι ο οδοντοτός είναι η ιστορία και η ταυτότητά μας. Προφανώς είναι πνεύμονα ζωής για όλο το Δήμο Καλαβρίτων και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο να ναρκοθετεί τη λειτουργία και το μέλλον του. Καλή τύχη, θα πω εγώ, γιατί έτσι όπως ναρκοθετήθηκε το μέλλον και της Πελοποννήσου εδώ πέρα με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο είναι ενεργό, γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε, για να δουλεύουν οι αυτοκινητόδρομοι. Δεν καταλαβαίνω εγώ κάτι άλλο. Το βρήκανε, το ξεπουλήσανε, το ξεδοντιάσανε, το πετάξανε, δουλεύει έτσι όπως δουλεύει. Είχαμε δυστύχημα με 57 ανθρώπους. Θυμάστε ότι τα χάλια του σιδηροδρόμου, αν κάποιος καθίσει και τα δει το 23 μετά το δυστύχημα των Τεμπών, το 23, το 24, το 25. Αν κάποιος δει από πάνω, γιατί θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις και όχι όλες, πόσες περιπτώσεις είχαμε με δυσλειτουργίες, με ατυχήματα, με εκτροχιασμούς. Θυμάστε πότε ήταν, μπήκε σε γραμμή του μετρό, μπήκε τρένο. Τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, θα δούμε ότι έχει διαλυθεί το σύμπαν και ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Δηλαδή, δεν δουλεύει το τρένο έτσι όπως το έχουν να δουλεύει στη χώρα. Δεν δουλεύει. Ούτε μπορεί να έχει έναν κυρανάκι να σου λέει ότι θα είναι ασφαλές κάποια στιγμή, όποτε γουστάρουμε εμείς να κάνουμε εκλογές, τότε θα πούμε ότι το τρένο είναι ασφαλές. Και δεν μπορείς να λες ότι είναι πιο ασφαλές από ό,τι ήταν πριν από. Δεν φτάνει το πιο ασφαλές. Δεν φτάνει. Ούτε μπορείς να κλείνεις τον οδοντοτό στα Καλάβρητα με οποιοδήποτε, έτσι, οποιαδήποτε δικαιολογία. Και δεν είναι δυνατόν πια αυτοί όλοι που είναι από πάνω, είτε είναι οι επιχειρηματίες στους οποίους πουλήσαμε τα τρένα, είτε είναι η κυβέρνηση. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάθεται και να κοιτάει αμέριμνα. Δεν μπορεί να κοιτάει αμέριμνα μια κυβέρνηση την επαρχία, την ελληνική επαρχία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να την κοιτάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λες και όχι. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπει μια τάξη. Αλλά δεν το βλέπω ότι θα μπει μια τάξη. Οι άνθρωποι θα κάνουν την προσπάθειά τους αύριο, θα την παρακολουθήσουμε βεβαίως. Και θα σας πούμε. Τι βλέπω εδώ, τι διαβάζω. Θανάσης Κουκάκης. Θανάσης Κουκάκης, στα δικαιολογητικά, ακρίβεια και αβεβαιότητα γονατίζουν τα νοικοκυριά. Βεβαίως, δεν έχουμε ισχυώσει καθόλου. Δύο μεγάλες έρευνες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 60 ημέρες από τον ΙΟΒΕ και το ΙΕΛΚΑ, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη πίεση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά από την ακρίβεια, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι δύο έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται σε φάση αυξημένης οικονομικής επιφυλακής, μου αρέσει ο τρόπος που το λένε, και αμυντικής διαχείρισης των εισοδημάτων τους. Τι σημαίνει αυτό? Προσέχουν πού θα δώσουν και το ευρώ και δεν ξοδεύουν, αμήνονται. Αμήνονται, το διανοείστε. Αμυντική διαχείριση των εισοδημάτων τους. Σκεφτείτε το.
Η ακρίβεια, η αβεβαιότητα και η κόπωση από τις συνεχείς κρίσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ωραία το θέτετε. Δεν αγοράζει δηλαδή ο πολίτης. Και οι πολίτες δίνουν προτεραιότητα αποκλειστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών. Γιατί όταν οι πιπεριές, παιδιά, έχουν 3,5 ευρώ το κιλό και θέλεις 7 ευρώ μόνο για να πάρεις πιπεριές για να φτιάξεις γεμιστά. Εκτός από όλα. Για τα γεμιστά μιλάμε, που θα έπρεπε εδώ πέρα να είναι όταν έχουν 3,5 ευρώ το κιλό οι πιπεριές. Τι να σκεφτείς από εκεί και πέρα. Να αγοράσεις τι παπούτσια. Αλήθεια. Θα περάσει και μετά προπάρεις ένα, δεν πειράζει. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Απρίλιο του 2026, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στις μείον 54,7 μονάδες από μείον 52,5 μονάδες το Μάρτιο, με την Ελλάδα να περιμένει η πιο απεσιόδοξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν είμαστε καλά. Το βλέπετε ότι δεν είμαστε καλά. Κορίτσια, πηδάνε από τα μπαλκόνια. Δεν είμαστε καλά. Έτσι. Δεν είμαστε καλά. Πλακωνόμαστε στο δρόμο, στο ξύλο. Δεν είμαστε καλά. Γίνονται διασήμαντων αφορμήν. Οπλοφορούν άνθρωποι και δεν ξέρεις ποτέ ποιος οπλοφορεί. Προχθές ήταν άνθρωπος με όπλο, απείλησε τον άλλον, μαχαίρια, 15χρονα με πεταλούδες, με μαχαίρια. Δεν είμαστε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Το 71% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του χειροτέρεψε το τελευταίο 12μήνο, προφανώς, και το 69% προβλέπει νέα επιδείνωση μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Και το 75% των καταναλωτών θεωρεί ότι θα επιδεινωθεί και η συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, φαίνεται. Τα στοιχεία για την αποταμίευση. Ποια αποταμίευση? Αυτό σκεφτόμουν. Ποια αποταμίευση? Μένει τίποτα για να βάλουμε στην άκρη? Εδώ πέρα από τις 20 του μήνα και μετά, γεια σας, ο μισθός. Λοιπόν, ο δείκτης πρόθεσης αποταμίευσης υποχώρησε στις μείον 74,9 μονάδες, με το 88% των νοικοκυριών να δηλώνει ότι δεν θεωρεί πιθανό να καταφέρει να αποταμιεύσει το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα το 63% δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα και αυξήθηκε στο 12% το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι αναγκάζονται να αντλούν χρήματα από τις αποταμιεύσεις για να καλύψουν καθημερινές ανάγκες. Σκεφτείτε. Οι καταναλωτές, λέει, εμφανίζονται πιο διστακτικοί ακόμα και σε βασικές αγορές. Η πρόθεση για μεγάλες δαπάνες, όπως αγορά επίπλων ή ηλεκτρικών συσκευών, εξασθένησε. Πολύ χαμηλά είναι η πρόθεση αγοράς ή κατασκευής κατοικίας. Βέβαια. Μόνο το 2,7% των οικοκυριών δηλώνει ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε αγορά κατοικίας μέσα στον επόμενο χρόνο. Με τι να αγοράσεις? Με ψιροτόμαρα, έτσι έλεγε ο πατέρας μου. Να μαζέψω ψιροτόμαρα να πάω να αγοράσω. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε με τα ψιροτόμαρα τώρα να μιλάμε. Οι αυξήσεις των τροφίμων. Το 40% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιβαρύνεται περισσότερο από τις τιμές των τροφίμων, το 34% από την ενέργεια και το 21% από τα καύσιμα. Οι καταναλωτές εκτιμούν για το επόμενο εξάμηνο ότι οι πιέσεις στα καύσιμα θα ενταθούν ακόμη περισσότερο και τα τρόφιμα θα συνεχίσουν να αποτελούν βασική αιτία επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. 6 στους 10 καταναλωτές έχουν ήδη αναβάλει αγορές ένδυσης και προσωπικών ειδών. 6 στους 10, και μετά θέλουμε εδώ. Θέλουμε εμπόριο. Και πού? Στην Τρίπολη. Έτσι, θέλουμε εμπόριο. Ναι, θέλουμε να αγοράσει, να βγαίνει ο κόσμος να αγοράσει. Τι να βγει να αγοράσει? Πού να πας να αγοράσει 65? Εγώ σας λέω, χρειάζεσαι μια τσάντα. 65 ευρώ τσάντα. Πού θα πας να αγοράσει? Πώς θα τα δώσει αυτά τα 65 ευρώ? Από πού? Λοιπόν, 6 στους 10 καταναλωτές έχουν αναβάλει αγορές ένδυσης και προσωπικών ειδών. Περισσότεροι από τους μισούς περιορίζουν δαπάνες για διασκέδαση, εστίαση και διακοπές, δεν το συζητάμε, και το 42% δηλώνει ότι αναζητεί περισσότερο προσφορές και εκπτώσεις, βεβαίως, το 40% στρέφεται σε φθηνότερα προϊόντα και το 36% περιορίζει ακόμα και βασικές αγορές τροφίμων και ειδών παντοπολίου. Το 36%, δηλαδή, άσε ας μην πάρω μισό κιλό φέτα, μπορεί να έχω στο σπίτι, ξέρω εγώ, λίγο γιαουρτάκι, θα φάω γιαουρτάκι με το φασολάκι, δεν θα πάρω φέτα. Αυτές είναι οι βασικές, τα βασικά είδη τροφίμων και ειδών παντοπολίου. Και κατά τα λοιπά η οικονομία πάει καλά έξω. Ήθελα να ξέρω. Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει, τι έχει? Έχει το Gulf Forum. Ναι, Gulf. Είναι για το, όχι Golf, Gulf. Θα έχουν εδώ πέρα συνάντηση το Σάββατο. Πότε είναι? Ναι. Ο Μητσοτάκης με τη Λαγκάρντ θα έχουν κλειστή συνάντηση κορυφής. Ο Θοδωρής Κυριακού το κάνει αυτό, στο Κώστα Ναβαρίνο. Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του ομίλου Αντένα. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ποιος άλλος? Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, αφού είναι senior advisor του ομίλου Αντένα. Σας έχω πει, αυτή η σουπιά, ο Τόνι Μπλερ, ήρθε και κατσικώθηκε εδώ πέρα, στον Αντένα. Λαγκάρντ
η κυρία Λαγκάρντ έχει πλέξει το εγκόμιο του κυρίου Μητσοτάκη κατά το πρόσφατο παρελθόν, όχι βέβαια χωρίς ανταλλάγματα. Κάτι θυμάμαι εκεί με μια επιχείρηση του αδερφού της και μια αποζημίωση που πήρε από το ελληνικό δημόσιο, κάπως έτσι τα πράγματα. Θα είναι λοιπόν το πρωί του Σαββάτου, από το πρωί του Σαββάτου και μέχρι και το μεσημέρι θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά από το μεσημέρι και μετά υπάρχει μια συνάντηση αυτή στο Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία, με προορισμό έτσι, αυτό το ξενοδοχείο. Γίνεται ένα κλειστό session από τον πρόεδρο του ομίλου του Αντένα Θοδωρή Κυριακού και τον επικεφαλής του Atlantic Council Frederick Kebbe, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ομίλου με το κορυφαίο αμερικανικό think tank. Ναι, γιατί βαφκαλιζόμαστε τώρα? Γιατί στη Μεσσηνία θα μαζευτούν βαριά ονόματα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής κοινής σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ρόλο στη σύνθεση αυτής της εκδήλωσης, του Know Us Better, θα το πω εγώ, του Know Us Better, έχει παίξει και ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, ο οποίος τελευταίους μήνες έχει κατσικωθεί, όπως είπαμε, συγγνώμη, έχει αναλάβει Senior Advisor το Μήλο Αντένα. Ποιοι θα είναι εκεί τώρα? Στο European Gulf Forum. Έχει να κάνει Ευρωπαϊκό Gulf, η χώρος του κόλπου, έτσι. Η εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο Θεός να φυλάει, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου David Lamy, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb και ο πρωθυπουργός της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Τι να μαγειρεύουν όλοι αυτοί τώρα εκεί? Θα είναι βέβαια και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος ενάντια σε όλες τις προβλέψεις είναι ο κύριος Πυρακάκης, υπουργός οικονομίας. Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα είχαμε τον Έλληνα υπουργό οικονομικών πρόεδρο των υπουργών οικονομικών της Ευρώπης? Πραγματικά δηλαδή, εντάξει. Και φυσικά ο Έλληνας επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πού σου να σει, αγόρι μου, ο Απόστηλος Τζιτζικώστας. Πού ήταν ο Τζιτζικώστας? Μέχρι και ο Αυτιάς μίλησε. Βέβαια, κακός, πρέπει να τον βουλώνει ο κύριος Αυτιάς γενικώς εκεί πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι και ο Αυτιάς μιλήσε. Ο Τζιτζικώστας, έχουμε να ακούσουμε τη φωνούλα του από πέρσι που έκαναν τα τζιτζίκια τζιτζιτζί. Τώρα τίποτα, δεν. Έτσι και μέσα. Ακόμα δεν είναι και η ώρα του, αλλά ναι. Βαριά ονόματα λοιπόν θα έρθουν και από τις χώρες του κόλπου. Με πολλές εκ των οποίων ο κύριος Κυριακού διατηρεί στρατηγική συνεργασία και στο πλαίσιο του ομίλου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, θυμάστε που είχαμε στείλει, γιατί εντάξει, ας έχουμε λίγο συνδυαστικό μυαλό. Θυμάστε που είχαμε στείλει να φυλάνε εκεί κάτι βάσεις, έχουμε μια συμφωνία με το Κατάρ να φυλάνε εκεί πέρα τις στρατιωτικές βάσεις, τις πετρελαϊκές βάσεις, η δική μας Patriot. Δεν μπορεί να μην έχει σχέση και αυτό. Εδώ κάτι θα εξαργυρωθεί, κάτι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί δεν μαζεύονται έτσι τόσοι πολύ μαζί για ένα του Know Us Better. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πάνε στο Κώστα Ναβαρίνο, θα σηκώσουν τα χαλιά όπως την ταινία με τον Χρόνο Εξαρχάκο, θα σερβίρουν εκεί δύο ποτάκια, θα πιούν δύο βυσσινάδες και θα χορεύουν μέχρι το πρωί. Εκεί θα πέσει χορός άλλου τύπου. Ο Εμίρης του Κατάρ, Μοχάμεντ Αλ Θάνι, θα μας δώσει κανένα ρολόι, λες, τι λες? Λες να βγει να. Όλος ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος έχει περάσει μπροστά από τα μάτια μου. Ξυπόλυτος πρίγκιπς, αυτός είναι κανονικός πρίγκιπς. Ο οποίος λέει πρόσφατα επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο CEO της QIA του Κατάρ, Μοχάμεντ Σαϊφ Αλ Σοβαϊντή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Ο Υπουργός Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μπαχρέιν. Άμα σας λέω εγώ, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται εδώ. Λοιπόν, και ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άμος Χοκστάιν, ο οποίος είχε διαχρονικά ως πεδίο δράση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτοί όλοι θα πάνε εκεί, μια χαρά, με πρωτοβουλία του κυρίου Κυριακού. Μάλιστα. Κάτι μου μυρίζει. Και δεν είναι καλό. Και δεν εννοώ εδώ τις... Όχι, κάτι μου μυρίζει και δεν είναι καλό. Θα τα δούμε τα χαΐρια τους, θα τα δούμε συντόμως.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα σας αφήσω με τη δήλωση ενός πραγματικά πολύ σοφού ανθρώπου, του κυρίου Δημήτρη Κερίδη, τον ξέρετε, και αυτό που είπε στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Το σοφό βεβαίως, εντάξει, όχι σε εισαγωγικά, πείτε ότι δεν το πω. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, τι ονειρεύεται και τι, τον έχουν βάλει να πετάει το τυράκι για συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Τι είπε, η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία, αν όμως δεν υπάρξει τότε ναι, η συγκυβέρνηση με το Πασόκ είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις. Συνεχίστε να κάνετε τέτοιες δηλώσεις, γελάω πάρα πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δηλώσεις. Βέβαια να πούμε ότι το Πασόκ έχει ψηφίσει σχεδόν το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά, ναι, υπάρχει ισχυρός δεσμός από κάτω, υπάρχει διαχωρισμός στην επιφάνεια, είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Εντάξει, το κάτω-κάτω το είχαν κάνει και στο παρελθόν, είχαν συγκυβερνήσει. Επίσης, το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ, συγγνώμη, όσοι ψηφίζουν στη ΓΕΣΕΕ, πάνε καλά. Πάει καλά ο κόσμος. Ο κύριος Παναγόπουλος είναι 20 χρόνια πρόεδρος ΓΕΣΕΕ, δηλαδή για όνομα του Θεού. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε ίσως αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει 20 χρόνια σε μια καρέκλα. Με 3,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία σε λογαριασμό του και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά στο αρχείο μπήκε αυτή η υπόθεση με τα εκατομμύρια και φυσικά βοήθησε και το Υπουργείο Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, να περάσει αντεργατική νομοθεσία. Οπότε μια χαρά. Αξίζει το ένα στον άλλον. Αυτό σχολιάζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η ώρα πήγε 10 και η καιρή ούμενε τι. Πάρτε την ομπρέλα σας, πάρτε όμως και καλή διάθεση, βγείτε από το σπίτι, φτιάξτε ένα καφεδάκι, κάτω ό,τι θέλετε. Εμείς ήμασταν μαζί για τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες. Αύριο το πρωί και πάλι 8, 8 και 4, 8 και μισή θα δείξει. Αυτού και βγαίνω. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα έχουμε σύνδεση με τον Real FM. Και θα ακολουθήσει Γιώργος Ηλιόπουλος 12 εσύ απ' έξω. Και φυσικά η αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη και τον Χρήστο Καρνέζη στις 2. Από τον Γιώργο και από μένα, φιλιά, την αγάπη μας. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με ειδικές διαδρομές στο Μένελο και στις Κολίνες επιστρέφει μετά από 40 χρόνια η διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Αντιπροσωπεία της Παγκορτενιακής Ένωσης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση σχετικά με την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πλέον το οδικό δικτύο της Γορτινίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης, η καρδιολογική κλινική του Πανεργατικού Νοσοκομείου υλοποιεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά δράση ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της αρτηριακής υπέρτασης. Δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικούς χώρους της Λισαβόνας, αφιερωμένες στο έργο του Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλόρου, με αφορμή την παρουσίαση του γλυπτού Αλήθεια, Φωνή και Ειρήνη. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Από τις 3 ως τις 5 το απόγευμα θα βρεθεί σήμερα στα Τρόπαια κινητή ιατρική μονάδα στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, κατά τις ώρες καταστημάτων, θα διατίθενται στο Star Store τα εισιτήρια του αγώνα του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο στις 7 και ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο, λόγω καρτών, Φεντερίκο Μακέντα. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέα στο Ρέθυμνο την ερχόμενη Κυριακή στις 12 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία από 9 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
12: Έλες ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να συψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινάω.
12: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
10: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
14: Εφτάσε!
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή. Και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Αξέχαστος γάμος.
18: Παραμυθένια βάπτιση.
17: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
18: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
18: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
17: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
18: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
17: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
18: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
17: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
18: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
19: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
20: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
22: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
21: Αυτόν πάρε.
22: Γιατί?
21: Γιατί είναι πιο κοντά.
22: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
21: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
22: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
21: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
22: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
23: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδισιολογική εταιρεία.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια της Τουρκίας να παίξει ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Είναι η αδυναμία της να παίξει ρόλο στη Μέση Ανατολή και σε όσα συμβαίνουν εκεί και το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί από τους Αμερικανούς, δεν παίρνει μέρος ούτε στις διαπραγματεύσεις, ούτε στις εξελίξεις που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.

και να ξέρετε ότι το άρθρο 42 θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο για το οποίο πρώτη υψώσαμε φωνή μεγάλη από το ραδιόφωνο του Real, από το μικρόφωνο αυτό, το άρθρο που αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες μέλη και που το είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση της Κύπρου.

φίλος ο Real Blogger ρωτά, φαντάζομαι με πικρό χιούμορ, αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε και εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ανατολική Θράκη ως ελληνικό νομό, ως ελληνική περιφέρεια. Στην παραφροσύνη, αγαπητέ φίλε, δεν απαντάς με παραφροσύνη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστική η αναφορά σου.

Ενώ ο Νικόλαος μου γράφει: Νίκο, και το Ιράν στο σύνταγμά του έχει άρθρο για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Και τι έγινε, μου γράφει, για το Ισραήλ. Ας γίνουμε κι εμείς αστακοί στην άμυνά μας και ας αφήσουμε τους άλλους να επιδίδονται σε ασκήσεις ψηφοφορίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητέ φίλε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ενώ επίσης πολλοί από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας πουλάνε όπλα στην Άγκυρα.

Τώρα μπαίνουμε πλέον δυνατά στην προεκλογική περίοδο και φαίνεται αυτό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω γύρω. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται τελικά ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση κόμματος. Μη με ρωτήσετε γιατί έχω την αίσθηση, γιατί βλέπω διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία ξαφνικά κάνουν κοινές επιστολές ουσιαστικά εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχονται ή παρετούνται από θέσεις τις οποίες κατέχουν στον κομματικό μηχανισμό. Και υπάρχει ένα κοινό όλων αυτών των στελεχών. Ορισμένα από αυτά βέβαια είχαν ήδη φύγει από καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο Ζώη. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπογράφει τώρα μαζί με άλλα 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μια επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πόσο νέα? Φρεσκαδούρα? Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Πανοζάχος, Φένη Πατριανάκου. Δινόπουλος και Πατριανάκου και πρώην βουλευτές, και οι δύο. Ο Δινόπουλος και πρώην υπουργός. Σκορδάς, Τσιφτής, Τσόκας. Είναι, μυρίζει Σαμαρά, μυρίζει Αντώνη. Είναι όλοι στελέχοι που συνδέονται με τον πρώην Πρωθυπουργό, όπως και η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την πρώτη κίνηση στελεχών εν ώψη της πιθανότατης πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτές οι παραιτήσεις και οι επιστολές, δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα από το πρωί έχει ξεσπάσει νέα άγρια κόντρα και γι' αυτό λέω είμαστε πλέον full σε προεκλογική περίοδο. Έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το site Mono News αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί ημερών κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό δημόσιο νίκιασε ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει από ενίκεια πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Και εκτοξεύονται κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Υγείας, ο οποίος έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο και έδωσε και συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και μιλά για υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπήρχε άλλη χαμηλότερη προσφορά την οποία το ελληνικό δημόσιο παρέκαμψε και πήγε στο ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπάρχει ηθικό θέμα σοβαρό, γιατί αυτό έγινε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και ευνοήθηκε ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρός του. Και λέει μη μας κουνάς το δάχτυλο, μη μας το παίζεις πάλευκος και παναθώος, δεν είσαι κρυστάλλινος. Και επίσης καταλήγει, για να καταλάβετε σε τι κόντρες πάμε τώρα εν ώψη εκλογών, καταλήγει λέγοντας το 1 εκατομμύριο το έχει στις Βρυξέλλες. Όχι εδώ, μη μας κουνάς το δάχτυλο. Μπαίνουμε σε φάση πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων. Και δυστυχώς θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα, ήδη φαίνεται αυτό, που είναι άρρωστο κλίμα. Βαρύ και άρρωστο.
Και πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά, τους πολίτες, αυτά που απασχολούν την πατρίδα, αυτά που θα έπρεπε να είναι η ατζέντα της χώρας στην πορεία προς το 2030.

Καλημέρα αγαπητέ Στάθη, έχεις δίκιο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, προεξοφλούν ήδη θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο με βάση τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα και πρέπει να πω ότι πλησιάσαμε πολύ σε αυτό χθες και με το... με την τουρκική πυραβλάκατο που παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας, αλλά και με τα οπλισμένα τουρκικά F-16 που πέταξαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο στη Ρόδο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια, γύρω στις 11 και 10, 11 και 4, Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και με κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Real FM. Ώρα να κλείσετε.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προσ...

0: Σκούναρη 196 Ανογλυφάδα.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

στην Αλεξανδρούπολη, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου πόλη, την πόλη που γεννήθηκα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω τα διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της ευλογιάς και της κατάρασης του πρωτογενού στο. Αυτά θέλετε
0: να μας πείτε, πάντως... να μας πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό, να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία

0: παγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρώο ζώων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ένας ιός, όπως είναι, είπαν όλοι, ήδη αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει μπει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Η πάρα πολλή παραγωγή βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν κρυζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφή ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδημικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, υπάρχει λέει μια μαύρη αγορά με εμβόλια, είναι ένα μπάχαλο, ένα χάος.
1: Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
0: Κύριε Νικολάου, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
0: Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο, μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση, ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Λοιπόν, εάν δεν βασίζεσαι σε κομματικού στρατού οι οποίοι.
1: Πάντως, την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
0: Ναι, ήμουν πρόεδρος του 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αμαρτίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανε, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31% στο 17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσος τρόπος είναι να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Συν τώρα έχουμε άλλη τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. Δηλαδή υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου, και πραγματικά ανησυχώ και επειδή βρίσκονται σε διέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός μέσα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, είναι πάρα πολύ για μένα ανησυχητικό.
1: Έρχομαι τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο κατακερματισμός, αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς είναι βούτυρο στο ψωμί της σημερινής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από 2 χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν σοδέλτια να τυπώσουμε, και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με Νέο Κόσμο μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακερματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες οι εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Γιατί το λέω αυτό? Πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα? Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι στο να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι, χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
1: Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακερματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30% και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
0: Ωραία, καταρχάς, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, συνεργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments, όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή, από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο Κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω ότι είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακαιρματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές 33%.
1: Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει εξωκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε. Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας, για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου, και δεν κάνει κανείς hedging στη σπότ αγορά του ηλεκτρισμού. Πίποσα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε ενεργειακές, είτε είναι τεχνολογικές και στο πόσο αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις. Να είναι καλά τα παιδιά στο σέρβις που άδικα φορολογούνται τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται με τη φορολογία του tips. Λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα, έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις.
1: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
0: Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι, ότι δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε κρατική χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουν για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό?
1: Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή Προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο, επειδή είπα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά. Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζήτησεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα και μετά με τον Μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε από 31-17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστια αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026 και με ρωτάτε για είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη και του Μητσοτάκη σε χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά, μια υγιής άγκυρα στην
1: τώρα,
0: επόμενη Βουλή.
1: Δίνετε όμως,
0: η οποία είναι μέρος της λύσης.
1: Δίνετε όμως και εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
0: Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
1: Θέλω να πω, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα... Το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
0: Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και είναι στάσεις ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπισον οποίο νομίζω το Νοέμβριο του 2024, εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού και τα λοιπά. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγηση παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και άφθονη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος και ειδικά από την καινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα, αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα, μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικός σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
0: Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες. Όταν λέγαμε ότι αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε έκτοτε τι έχει γίνει. Και βλέπετε πώς έχουν συγκαλύψει μέχρι και για δύο εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν τον αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν δύο φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε και ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να εξαπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξανακλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξανακλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει υπάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξανακλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο.
1: Επομένως,
0: νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
1: Επομένως λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το νέο κόμμα...
0: Και βλέπετε και τη μία λέξη ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Ταλ Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Οι κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Παρακολουθήσει Χρυσοχοΐδη, Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
1: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
0: Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος είχε πει προοδευτικό κέντρο εξάλλου το 2019 και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ που εμείς είμαστε το προοδευτικό κέντρο και εκείνος πάει σε Δεν ξέρω. Εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω. Μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέου είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του Προεδρικού Κέντρου τότε και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε ή θα κάνουν κολοτούμπες αλλά πριν αλλά μετά όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει θα γι' αυτό σε μια κυβέρνηση που θα είναι βάση συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Real FM.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκός. Παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff της διοργάνωσης και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
1: Κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν ελληνικό τελικό να ζήσουμε.
2: Φυσικά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε. Είπε ο Ματίας Λεσόρ, ήμασταν απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι, παραδέχτηκε ο άσος των Πρασίνων, ενώ ο Εργίνα Ταμάν έριξε πάλι βολές για τη διαιτησία. Ο
1: Παναθηναϊκός. Την πρόκριση την έχασε στην Αθήνα.
2: Παρά το γεγονός.
1: Στα δύο παιχνίδια που είχε εδώ.
2: Παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Στα ημιτελικά 22 Μαΐου η Βαλένθια σε ισπανικό εμφύλιο θα αντιμετωπίσει 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 ο τελικός. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη αγωνιστική, πρώτη-τελευταία το play-off της Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με τον Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε 1-0 τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, πήρε προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία όταν στο 42 ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Μπρούνο για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιώνη στον Ταμπόλδα στην εκκίνηση της φάσης. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ στο 88 ισοφάρισε με τον Μύθου και μένει ζωντανός και αυτός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. ΑΕΚ 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός στους 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική των play-off, 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα η δεύτερη θέση ποιος θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Τέλος στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται 7 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη, πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του προαθλήματος. Αν τα χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, κέρδισε 117-76 στον Κολοσσό Ρόδου, θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά, επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Ρόδο.
1: Ευχαριστούμε τον Σταυρακάκη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και στις Κολίνες επιστρέφει μετά από 40 χρόνια η διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Αντιπροσωπεία της Παγκοτηνιακής Ένωσης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση σχετικά με την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πλέον το οδικό δικτύο της Γορτινίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης, η καρδιολογική κλινική του Πανεργατικού Νοσοκομείου υλοποιεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά δράση ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της αρτηριακής υπέρτασης. Δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικούς χώρους της Λισαβόνας, αφιερωμένες στο έργο του Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλόρου, με αφορμή την παρουσίαση του γλυπτού Αλήθεια, Φωνή και Ειρήνη. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Από τις 3 ως τις 5 το απόγευμα θα βρεθεί σήμερα στα Τρόπαια Κινητή Ιατρική Μονάδα στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, κατά τις ώρες καταστημάτων, θα διατίθενται στο Star Store τα εισιτήρια του αγώνα του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο στις 7 και ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο, λόγω καρτών, Φεντερίκο Μακέντα. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέα στο Ρέθυμνο την ερχόμενη Κυριακή στις 12 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία από 9 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κωστάκι, τι γίνεται?
8: Δεν σε βλέπω καλά.
7: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παίρνω μια απόφαση τώρα εδώ.
1: Για πες.
0: Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Real. Θα πάρουμε μια απόφαση με βάση την οποία του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με βάση την οποία θα κάνουμε κουμάντο και στο ποντίκι.
1: Μέσα.
0: Αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν φέρνει νόμο, λέει, στη Βουλή, όπου αποφασίζει ποια κομμάτια της εθνικής μας κυριαρχίας είναι δικά του. Και λέει ότι τα ελληνικά νησιά, αρκετά από αυτά, είναι γκρίζες ζώνες. Με νόμο που ψηφίζει μόνος του. Γιατί να μην πάρω κι εγώ μια απόφαση. Να κάνω κουμάντο στη δική σου εφημερίδα.
1: Δεν χρειάζεται καν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, Νίκο, παράστε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, το είδα, ναι,
0: έχει σαλτάρει και... αυτός, ε.
1: Κοίταξε, ναι, τώρα εδώ δεν ξέρω τι εφαρμοσιμότητα
0: ξέρω ότι που έχει. Η γλώσσα δεν είναι πολύ διπλωματική που χρησιμοποιώ. Το έχει σαλτάρει.
1: Αλλά κοίταξε, αυτό είναι η αναθεωρητική ατζέντα, όπως την έχουμε ονομάσει εμείς, και όχι μόνο εμείς, του Ερντογάν, τη συνεχίζει κανονικά, έτσι, και με τον νόμο, με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ξεκίνησε χθες προχθές εσύ με το κάτι τρέχει, κάτι τρέχει. Και βέβαια, πριν το ξεκινήσει, άρχισε να το κορυφώνει από την άλλη πλευρά.
0: Μπλέξαμε.
1: Παρακολουθεί προφανώς η κυβέρνηση. Και βλέπω και παρενοχλήσεις και λοιπά. Έχουμε ξαναμπεί σε μια λογική του καλωδίου. Καλώδιο δεν βλέπω. Η ένταση θα κορυφωθεί προς τις εκλογές και τις τουρκικές για την Προεδρία, και δεν ξέρω τι θα γίνει, και τις δικές μας. Να σε πάω σε δύο άλλα θέματα. Καταρχήν, πριν από λίγο μίλησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μου είπε ότι θα καταθέσει αγωγή και μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Για αυτά που είπε και αν ήρθε για το σπίτι, μου είπε διάφορα από ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι...
0: Αυτά δεν τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά προέκυψαν από δημοσίευμα του Μόνο Νιούς. Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης τα σχολίασε μετά με ανάρτηση. Ναι.
1: Μου είπε λοιπόν ότι θα καταθέσει μήνυση για αγωγή και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω και για το μέσο ή και για τον Άδωνη σίγουρα. Μου είπε ότι αντίθετα από ό,τι λέει ο Γεωργιάδης, έχει φέρει μέσα με χαρτιά 400.000 ευρώ από την Ευρώπη.
0: Από το εξωτερικό.
1: Του. Μου είπε ότι οι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχουν ανανεωθεί, ότι οι κατασκευές έγιναν γιατί εκεί χρησιμοποίησε το κτίριο η αστυνομία και μετά έπρεπε να γίνει κτηματολόγιο ότι όσοι ήθιστε, και αυτό πράγματι συμβαίνει από όσους νοικιάζουν να αλλάζουν λίγο τις διαρρυθμίσεις και διάφορα, τα οποία προφανώς θα δούμε σε μια αναλυτική ανακοίνωση. Εγώ πολιτικά θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε μια τοξικότητα που εμείς οι δύο την έχουμε ζήσει σε 2-3 περιόδους.
0: Σε πολλές περιόδους.
1: Και μου θυμίζει το 85. Μεγάλη τοξικότητα.
0: Το 89 σου θυμίζει, όχι το
1: 89 και το 85. Ναι. Με φωτογραφίες του Μητσοτάκη.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Μεγάλη
0: οπτική. Ναι, ναι.
1: Και τα οποία δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι καλό, αλλά βλέπω να συνεχιστεί και θα έχουμε μεγάλη ένταση. Και δεν είναι μόνο αυτά.
0: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ναι. Ότι πάμε σε άγριες εκλογές.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τον πήρα εγώ για να δω τι γίνεται. Έτσι δεν με πήρε αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε, ήταν εξοργισμένος, μου έδωσε διάφορα στοιχεία, αλλά εικάζω ότι σε λίγο θα βγουν όλα στη δημοσιότητα.
0: Βέβαια, διαβάζοντας την ανάρτηση Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η συγκεκριμένη μίσθωση έγινε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ότι ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ σε μια εποχή, λέει, που κόβαν τις συντάξεις από τον κόσμο. Πήρε εκείνος μια μεγάλη σύμβαση από την οποία έχει σπράξει ένα 200, λέει, στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει τώρα debate.
1: Αλλά έπρεπε να σχολιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι και οι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας
0: ανανεώθηκαν
1: και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, η πρώτη ανανεώθηκε το 2022,
0: ναι, ναι,
1: όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Καλά, δεν συνδέεται τώρα. Στο συνδέεται. Τώρα.
1: Όχι, λέω, θα να πω ότι πόσο μάλλον και επί Νέας Δημοκρατίας ενώθηκαν. Το ζήτημα είναι υπάρχει, αν είναι παράνομο τίποτα. Προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι. Οι συγκυρίες παίζουν ένα ρόλο, αλλά εμπάσχετόσοι, εγώ σχολιάζω πολιτικά. Δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Ότι μπήκαμε σε εποχή, σε περίοδο άσχημη.
1: Ποιο δουλεύει ποιον,
0: και
1: ποιος
0: δεν θα γίνει
1: εκεί.
0: Καμία συζήτηση ουσίας για άλλη μια φορά, ναι, για τα προβλήματα της χώρας.
1: Οξύτητα, η οποία θα δυσκολέψει η οξύτητα και το μετοκλογικό τοπίο για τη χώρα. Πάνω σε αυτό τώρα θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι, γιατί αν έχουν γίνει μπάχαλο προεκλογικά, πώς να συνεννοηθούν μετά.
1: Είχα προχτές βράδυ, αλλά δεν το σχολίασα χθες. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ξέχασα. Μια πληροφόρηση ότι ο Σαμαράς, και είναι κόντρα στην αίσθηση τη δική μου, θυμάσαι είχα πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Προχτές όμως το βράδυ είχα μια συνάντηση και μου είπαν ότι ψάχνει, όχι ψάχνει, βρίσκει συνεχώς και κλείνει υποψηφίους.
0: Αντώνη μου, σήμερα υπάρχει επιστολή 10 στελεχών.
1: Και το είδα τώρα. Ναι, το είδα.
0: Τα οποία είναι, πολλοί από αυτούς είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί του Σαμαρά.
1: Το είδα μπροστά μου.
0: Όπως
1: βλέπω,
0: ο Αργύρης Δινόπουλος, όπως η Πατριανάκου, όπως ο Χρήστος ο Ζώης. Βέβαια, ο Ζώης είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: Ο Δινόπουλος, η Φένη Πατριανάκου. Έχει.
1: Ναι, και αυτό τώρα το συνέδεσα κι εγώ.
0: Ο Αγγελάκας, ο Βερναρδάκης. Σκορδάς και γενική γραμματής.
1: Αυτός ο Σκορδάς
0: δεν. Η Γκελεστάθη είναι... επίσης παραιτήθηκε,
1: ναι, ναι,
0: από τη θέση της.
1: Δεν ξέρω τους λόγους της παραίτησης.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ τους ξέρω. Λες, αυτό μπορεί να μην συνδέεται, λες, με Σαμαράκι.
1: Δεν συνδέεται. Δεν συνδέεται.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είδα και εγώ τώρα στη Δημοκρατία αυτό, που είναι μια επιτυχία. Και το συνέδεσα με την κουβέντα που είχα. Και μάλιστα, ναι, είχα μια κουβέντα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παίρνει τηλεφωνή και μάλιστα με παράγοντες και όχι μόνο της Πελοποννήσου. Και σου λέω τώρα, για να μην είμαστε κολοτούμπες στις απόψεις μας, εγώ ήμουνα επιφυλακτικός.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι δεν το βλέπω, αλλά, ναι, τώρα.
0: Φαίνεται
1: αυτό
0: ότι θα κατέβει. Φαίνεται ότι
1: είναι
0: θα
1: θέμα
0: κατέβει.
1: Χρόνου, για να το δούμε.
0: Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα. Ο τίτλος του ποντικού είναι «Πρώτο στοίχημα του όλοι μαζί». Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Έχει και ένα πολύ καλό πάνω από το λογότυπό του το ποντίκι. Μετά το θεριστή που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγοι».
1: Προς το παρόν.
0: Και πολύ δυνατό το σκίτσο του ποντικού στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Τραμπ να σκύβει στο αυτί του Κινέζου Προέδρου, του Σι, και να του λέει «Το μόνο που θέλω, στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα».
1: Μα αυτό είναι επιδιωξή του, αλλά δεν το βλέπω. Του ζήτησε τη βοήθεια για τα στενά.
0: Δυνατό ποντίκι, σήμερα αξίζει να το διαβάσετε.
1: Θα δούμε, μια χαρά.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, και αμέσως μετά Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεται αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ.gr. Κάτι θες να πεις, σε βλέπω, τρώγεσαι.
1: Αφού εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που δεν έκανε σχολιασμό για τον μπάσκετ, θέλω να πω το εξής.
0: Δεν έκανα σχολιασμό για τον μπάσκετ, γιατί είμαι στενοχωρημένος. Εγώ ήθελα ελληνικό τελικό. Σε θεωρούσα καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια.
1: Να χαρίσει πιο πολύ.
0: Καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια σε θεωρούσα.
1: Να το ευχαριστηθείς, ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση. Δεν ξέρω αν ακούει, όπως λέει καμιά φορά, η πολιτική, η άλλη πλευρά, η Τουρκία. Αλλά ο Ερντογάν να πάρει μια απόφαση και με νόμο να πάρει πίσω τον Άταμαν.
0: Να τον πάρει πίσω με νόμο, ε. Να θεωρηθεί γκρίζα ζώνη ο Αταμάν.
1: Γκρίζα ζώνη. Γιατί από τότε που ο Γιαννακόπουλος του κόψε τη φορά που ο μικρός αυτός 16 χρονών γιος του έμπαινε μέσα και έλεγε πάμε δυνατά και τέτοια, φαίνεται ότι δεν είναι καλά στα... Δεν έχει όρεξη ο προπονητής. Αλλά τέλος πάντων κλείνει η παρένθεση η τόσο δυσαρεστή και πάμε στα υπόλοιπα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση και γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της. Κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ να μιλήσετε στο ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος που λένε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Αρκετά καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Αντώνη, ξεκινάς.
1: Τώρα, από την εμπειρία σας και ως υπουργού, αλλά και από την ανασχόλησή σας με τα πανεπιστήμια, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, η κατάλληλη μέθοδος, η μέθοδη για να μπορούν να μπουν σε μια τάξη τα πανεπιστήμια σε σχέση προφανώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τις βιοπραγίες που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο. Οι Πριτάνιες λένε ότι έχουν πάρει μέτρα, η είσοδος είναι, μπαίνει καθένας όποιος πώς θέλει, οι κάμερες θα μπουν αλλά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο αρχεί πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είστε και στο Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα και θέλουμε να δούμε ποια είναι η ματιά η δική σας για αυτά τα συμβαίνοντα.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως και λόγω των τελευταίων γεγονότων έχει και μία επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο γεγονότα ήταν οργανωμένα από πραγματικά πολύ επικίνδυνες και θα έλεγα σκοτεινές δυνάμεις. Επιτέθηκαν εναντίον φοιτητών κουκουλοφόροι και μετά η αστυνομία συνέλαβε φοιτητές. Αυτά δεν πρέπει να επιτρέπονται σε μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα. Και όμως επιτρέπονται. Αυτές λοιπόν είναι κινήσεις που θα μας οδηγήσουν σε ακόμη χειρότερα διέξοδα. Άρα όλοι, πέρα από το να λέμε είμαστε εναντίον της βίας από όπου και αν προέρχεται.
0: Τι υπενήσεστε? Αισθάνομαι ότι υπάρχει εδώ ένας υπενιγμός ότι ναι, δεν είναι η εικόνα αυτή που μας έδωσε η αστυνομία. Γιατί η αστυνομία, βεβαίως, καταλαβαίνω ότι έδωσε μια εικόνα ότι υπήρξε, ναι, εδώ ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών ανάμεσα σε αναρχικούς και ακροαριστερούς.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον όποιον. Εγώ ξέρω κουκουλοφόροι με καδρόνια επιτέθηκαν σε φοιτητές και στη συνέχεια η αστυνομία την έλαβε φοιτητές. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι, καθόλου δεν ξέρω και γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Για το συγκεκριμένο.
0: Δηλαδή, υπενήσεστε ότι υπάρχει κάτι παρακρατικό εδώ, αυτό καταλαβαίνω.
2: Σίγουρα. Υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό το ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Σε όλες τις χώρες, δυστυχώς, υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτη από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς αυτοί αφηνιάζουν κάποια στιγμή. Και δυστυχώς τώρα, για λόγους που πολύ φοβάμαι έχουν σχέση και με την πολιτική κατάσταση συνολικότερα, για να στραφεί η προσοχή στους τεμπέληδες φοιτητές και πάει λέγοντας, έγινε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή τι εννοείται, ότι η αστυνομία, κύριε Γαβρόγλου, εσείς τώρα είστε και πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ
0: υπουργός παιδείας. Και πρώην υπουργός παιδείας.
1: Εγώ το έχω και σεβασμό. Εσείς δηλαδή λέτε ότι η αστυνομία...
0: Όλοι μας το έχουμε σεβασμό. Όλοι μας.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λέτε τώρα ότι η αστυνομία συνέλαβε λάθος πρόσωπα που μπορεί να συμβαίνει, αλλά μάλλον η κυβέρνηση κάπως αυτό τόστησε για να γίνει το έλα να δεις και να στραφεί προσοχή αλλού. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω.
2: Δεν νομίζω, ναι, θα σας πω κύριε Δελατόλα. Δεν είναι τα πράγματα, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, τόσο μηχανιστικά. Τι εννοώ μηχανιστικά? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέντρο κυβερνητικό που να τα στείνει. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί οι οποίοι με τον καιρό έχουν αποκτήσει μια ασυδοσία αυτοί οι μηχανισμοί. Το είδατε και αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με την ίδια λογική της ασυδοσίας. Το ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτά παραμονή των φοιτητικών εκλογών, πήρανε δημοσιότητα και αν διαβάσετε όλες τις καταγγελίες που γίνονται και την μη απάντηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν φοιτητές ενώ στα καλά καθούμενα είχαν αυτή την επίθεση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τους θεσμούς μας, όλους τους θεσμούς μας, πρέπει δημοκρατικά να πούμε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όπως το έχουμε πει για τις υποκλοπές,
1: καμία
2: όπως
1: λύση.
2: Το έχουμε πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καμία λύση.
2: Η λύση, θα σας πω, η λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα να μπορεί όσο γίνεται καλύτερα, να προστατεύσει τον εαυτό της. Ξέρετε, έχουμε 24 πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν νεολαίοι. Οι νεολαίοι έχουν μια μεγαλύτερη ζωηράδα από ό,τι εσείς και εγώ. Και μπορούν να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Αυτά κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τη σοβαρότητά τους καταρχήν. Γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ασόβαρα. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι σοβαρά. Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, αλλά πάντα αυτό να είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και βεβαίως, αν υπάρχουν κακουργήματα, οπωσδήποτε μπαίνει και η αστυνομία, αυτό το ξέρουμε και από παλιά κτλ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να περάσουμε σε πιο αμιγώς πολιτικά ερωτήματα.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Περιμένω.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε με ανάρτησή του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και μάλιστα ζητά να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να δώσει στοιχεία για τις συμβάσεις που έχει με το δημόσιο. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρώην Υπουργό Παιδείας, στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα,
1: το πρώτο πολιτικό. Και... ναι, το πολιτικό. Ναι, ναι. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά και ως πολίτες, κυρίως προφανώς δημοσιογραφικά, όλο αυτό το εγχείρημα που επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας να κάνει αυτό που λένε στα χωριά μας comeback και να ξαναεπιστρέψει. Πράγμα δύσκολο και ιστορικά αν το δει κανείς, αλλά πάση ποτέ δεν λες ποτέ. Και μου κάνει ίσως και στον Νίκο εντύπωση ότι πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση νέων ανθρώπων που βλέπουμε προφανώς σχεδιασμένα στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων του κυρίου Τσίπρα και ανθρώπων που υπήρξαν στελέχοι και κυβερνητικοί και υπουργοί επί των κυβερνήσεων Τσίπρα με συμπλήν στην πορεία τους, με ήττες εκλογικές στις περιφέρειές τους συνολικά. Αυτή η σύνθεση δεν φαντάζει κομμάτι δύσκολο να περάσει τον κόσμο ως κάτι καινούριο? Το λέω έτσι πολύ απλά, όπως το εισπράττω και από τον κόσμο ή τους ακροατές μας.
2: Κύριε Δελατόλα, και καλά κάνετε.

0: και το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Μία πρόταση μόνον, σαν συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε. Νομίζω ο σταθμός σας, επειδή ακριβώς έχει το κύρος και την εγκυρότητα των παρεμβάσεων, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει μία καμπάνια συζήτησης γύρω από το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Κάθε φορά είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα τώρα με αυτή την τραγική κατάσταση με τα δύο κορίτσια. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και καλό είναι να συζητηθεί πια στην κοινωνία. Το κλείνω γιατί δεν θέλω να αποπροσανατολίσω την κουβέντα. Κοιτάξτε, για το αυτό που με ρωτάτε, αν τυχόν αυτό έχει την όποια εγγύηση του καινούριου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα εγγύησης, αλλά είναι θέμα μιας προσπάθειας, η οποία είναι μια σύνθεση, αν θέλετε, τριών παραγόντων. Ο ένας παράγων είναι η εμπειρία κάποιων στελεχών που είμαστε από παλιότερα σε αυτό το χώρο. Το δεύτερο είναι τα νεότερα άτομα τα οποία κουβαλάνε μια εξαιρετική τεχνοκρατική και παράλληλα πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα, γιατί όπως καλά γνωρίζετε πολλά από τα ζητήματα έχουν τεχνικές πλευρές που δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη. Και το τρίτο εξίσου σημαντικό είναι τι μάθαμε όλοι, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, από μια πορεία που είχε και επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και ήττες. Αυτή η σύνθεση, πιστεύουμε, αν γίνει με έναν ειλικρινή και πολύ συστηματικό τρόπο, φέρνει κάτι εντελώς καινούριο στην ελληνική κοινωνία.
1: Κύριε Υπουργέ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένουμε όλη την ίδρυσή του το αμέσως επόμενο διάστημα, έρχεται να ενώσει ή να διχάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό και όσους μετέχουν σε αυτή την κίνηση ότι βάζει βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, διότι ο χώρος πολυδιασπάται ακόμη περισσότερο.
0: Ωραία, να αρχίσω από το τελευταίο. Νομίζω αν αρχίσουμε τέτοιες κουβέντες, ποιος βάζει βούτυρο στο τέτοιο του άλλου, στο ψωμί του άλλου κτλ., δεν θα πάμε πολύ μακριά. Η κοινωνία δεν τα ακούει αυτά.
2: Καλά, εδώ αρχίσαμε κουβέντες πόσο νοικιάζουν τα γραφεία και τα σπίτια. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Όπως και αυτό.
1: Ναι, και η οποία, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον κύριο Γαβρόπουλο, η οποία συζήτηση φαίνεται ότι θα αγριέψει έτη περαιτέρω, διότι μου στέλνουν αυτή την ώρα μηνύματα έγκυρες πηγές ότι στη Νέα Δημοκρατία ήδη αρχίσαν να συζητούν ότι ο Θέμης Χιμάρας, ο βουλευτής, είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα τον Ιανουάριο του 23 μετά από αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία δικών του συμφερόντων, γεγονός που συνιστούσε ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα. Και λένε ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος, οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο. Σημειώστε το αυτό, είναι μια πληροφορία που έχω τώρα από υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης πληροφορούμε ότι αυτή την ώρα ψάχνουν το να δούνε τη δήλωση που έκανε του πόθεν έσχες ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δουν αν έχει δηλώσει τα ενίκια.
2: Εκτός αν δεν ήταν πριν δικά του, ήταν του πατέρα του.
1: Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχω ιδέα. Σας λέω τι μαθαίνω αυτή την ώρα, ότι ψάχνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε στην απάντηση τώρα στα ερωτήματα, κύριε
0: Γαβρόπουλο. Εσείς και ορθά αναδεικνύετε διάφορα τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι μέρος του λειτουργήματός σας.
1: Ναι, και τα οποία δείχνουν ότι δεν θα κάνουμε εκλογές με ουσιαστικό διάλογο, δυστυχώς, για άλλη μια φορά.
0: Δυστυχώς, σε όλες τις χώρες και στη δικιά μας εκφυλίζεται ο πολιτικός λόγος. Και αυτό έχει συνέπειες ότι για τους νέους ανθρώπους δεν έχει πολύ μεγάλο κύρος η κεντρική πολιτική σκηνή κτλ. Αλλά για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, αν τυχόν ενώνουμε ή δεν ενώνουμε την αριστερά κτλ. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα, αν ο ένας θα πάρει τόσο 100%, ο άλλος θα πει μία ατάκα, ο τρίτος θα κάνει μεταγραφές κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνία η οποία με κάθε τρόπο, όσο και κανείς να είναι δύσπιστος για τις δημοσκοπήσεις, εκεί όπως ξέρετε βλέπει κανείς μία τάση. Δεν λέμε τώρα αν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο έχει νόημα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Η κοινωνία τι σου λέει? Παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτή την ακρίβεια. Δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω, δεν είναι ότι είμαι τεμπέλης. Και το δεύτερο, βάζει ένα θέμα ήθους. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ο πρώτος απατεών μας. Αυτό εγώ διαβάζω. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε από όποιο μετερίζει. Από όποιο μετερίζει.
2: Αυτό που διαβάζετε ισχύει, κύριε καθηγητά, αρκεί να έχετε απαντήσεις εφικτές για να δοθούν λύσεις αυτά. Πάντως, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Βεβαίως, κύριε Δελατώρα. Συμφωνώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γαβρόγλου. Ευχαριστούμε τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Να σου πω, Αντώνη, ότι μου έρχονται πληροφορίες από τη Βουλή ότι πιθανότατα το ακίνητο αυτό υπάρχει, είναι δηλωμένο στο πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον από το 2021 είναι σίγουρα δηλωμένο. Οι πληροφορίες λένε ότι η γονική παροχή ολοκληρώθηκε το 2013, αλλά ότι τα χρήματα που δηλώνει και προέρχονται από μισθώματα ακινήτων είναι περί της 17.000 τη μία χρονιά, 20.528 την άλλη, 21.008 την άλλη χρονιά, 21.504 ευρώ την άλλη. Φαίνεται δηλαδή...
1: Από το ύψος του νοικίου δεν προκύπτουν τα νούμερα αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν και άλλοι στο ίδιο ακίνητο και αυτό είναι μόνο το δικό του ποσοστό επί του ενοικίου. Κάτι που δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Περιμένω να το δω. Αλλά υπάρχει το
1: ερώτημα. Το να έχει δηλώσει το ακίνητο.
0: Το έχει δηλώσει το ακίνητο και σου λέω τι δηλώνει από μισθώματα. Μου τα στέλνουν τώρα από τη Βουλή. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μήπως είναι και οι γονείς του ακόμα μέσα στο ακίνητο και είναι και αυτός και δηλώνει μόνο το δικό του μερίδιο.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Κάνατε διάφορα τραπέζια εκεί στην περιοχή. Εμάς μας έχετε καλέσει ένα βράδυ να...
2: με τα χαράς.
1: Να παραβρεθούμε, γιατί διαβάζω εκεί, είχατε μεγάλη σύναξη με φίλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι χθες κάνουμε μια πολύ έτσι, μεγάλη και καλή συγκέντρωση.
1: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη φορά να παρακολουθήσουμε.
2: Προσεχώς, συμφωνείστε προσκεκλημένοι από τώρα.
1: Α, ευχαριστούμε
2: πρέπει
1: πολύ,
2: να προσδιορίσετε το κρέας ή ψάρι μόνο αυτό.
1: Κρέας, εκεί που, είστε, που εκλέγεστε εσείς τι ψάρι. Στα πιο ψηλά είναι πιο καλά.
2: Έχουμε και την παραλία και τον εγωισμό, όλο το...
1: Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραίο κλίμα, σε καλό κλίμα πάμε για εκλογές ο Οκτώβρη ή Μάρτη. Βλέπω έτσι τα προγράμματα κυριαρχούν, τα αφηγήματα της επόμενης μέρας. Τα ενίκια, τα αυτά, τα άλλα.
2: Ναι, αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα πια, νομίζω, του δημοσίου διαλόγου. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή την πολίτευση. Επειδή την ακολουθεί αυτή την τακτική 2,5 χρόνια τώρα, έτσι. Είμαστε δηλαδή, τώρα ξεκινάει ο 4ος χρόνος θητείας. Αν εξαιρέσει τους πρώτους 6 μήνες, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια. Στην οποία είναι μόνο, εγώ ειλικρινά, το είπα και στην ομιλία μου, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μου είναι τόσο χρήσιμη η πορεία μου στο ποινικό δίκαιο για την πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή συζητάμε μόνο ποινικά θέματα. Μόνο. Και αυτό, συγχωρέστε με, αν υπήρχε και κάποια οντότητα, αν υπήρχε δηλαδή στη τελευταία ανάλυση και ουσία πίσω από αυτό, προφανώς θα τα συζητήσεις κιόλα. Όταν είναι επιλογή της αντιπολίτευσης αυτή η μονοθεματικότητα, τι φανερώνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να τα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής.
1: Καλά, απ' την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε και έλεγχο για θέματα συμβάσεων, πρεπραγμένων, καλής σωστής διαχείρισης.
2: Να κάνει, αλλά έχουμε πάει 2 χρόνια τώρα να συζητάμε τα βενζόλια και τα ξυλόγια. Να συζητάμε τα αν είναι έγκυρα ή δεν είναι έγκυρα, κάπως θα λένε αυτά τα καταγραφικά και το προϊόν των καταγραφικών. Να συζητάμε αν σκότωσε ή δεν σκότωσε ο Μητσοτάκης τον γιο της εισαγγελέως. Να συζητάμε αν ο Μηταράκης καλά έκανε, κακά έκανε, που έστειλε το mail και αν το συμφωνώ στην υπουργική στην πρόταση αυτή είναι νόμιμο. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα δεν έχουν να πούνε τίποτε, αλλάζει ο κόσμος, γίνονται τεκτονικές αλλαγές. Αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει η ενεργειακή πολιτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των τεκτονικών αλλαγών και πρωταγωνιστή. Αλλάζει η αμαντική πολιτική και τα δεδομένα, η γεωπολιτική σχετισμή με την Τουρκία, αλλάζει η οικονομία σε όλη την Ευρώπη. η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά και εκείνο το οποίο μόνο θεματικά μας λέει είναι η συγκάλυψη για το βενζόλιο που δεν υπήρχε. Μετά δεν απορεί κανένας ότι βγαίνουν οι μετρήσεις και ο Μητσοτάκης έχει 17 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Λογικό είναι.
0: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία επιστολή, κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Και ήδη βοά στο παρασκήνιο η φήμη, η πληροφορία ότι έρχεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω γιατί το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι δικό του ζήτημα, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, θα το σχολιάσω όταν αυτό εκδηλωθεί. Να μιλήσω όμως λίγο για τα μπακέρα, γιατί προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες και με, ας το πω, επειδή κάποιος είναι συναχωρημένος με κάποιον άλλον. Αυτό δεν έχει καμία λογική και δεν αφορά και κανέναν, και πότε δεν αφορά την κοινωνία. Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να το δούμε τώρα, ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώς σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε Ραφάλ και έχουμε φρεγάτες και έχουμε F-35. Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση. Έχει χαθεί η ψυχή εκεί. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν έχουμε μειώσει 40 φόρους και έχουμε αλαφρύνει τις επιχειρήσεις από τεράστια βάρη που τις είχαν επιβληθεί επί κυβερνήσεων πρώτης χώρας αριστερά. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συστηματικά και το κόμμα στην κριτική γι' αυτό. Με μία σειρά από μέτρα τα οποία ναι, κάνουμε όλα τα διαρθρωτικά, αλλά ορισμένα από αυτά ναι, έχουν επιδοματικό χαρακτήρα. Πού χάθηκε η ψυχή αυτή? Σε ποιο σημείο δηλαδή έχουμε κάνει κάτι το οποίο ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της παρατάξεως?
1: Καλά, κάπου εκεί, ας πούμε, για το γάμο, διάφορα ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα σας θυμίσω για το γάμο των ομοφύλων.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί κάνατε ένα άλλο προσανατολισμό, μια άλλη επιλογή που μπορεί να μην σας βρήκε.
2: Αυτό ήταν ζήτημα που, όπως ξέρετε, μας δίχασε. Αυτό φάνηκε και στην πληροφορία. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό. Αυτό εκεί συνοψίζει την κριτική. Ας το πούμε.
1: Να κάνω μια παρένθεση να πω, Νίκο, ότι επειδή σχολιάσαμε πριν ότι το 20% είναι από τα νίκια που εισπράττει το κτίριο ο κ. Σαδουλάκης.
0: Ναι, εδώ μου λένε ότι έχει
1: 400 ευρώ, τα οποία λέει τα δηλώνει.
0: Ότι έχει μερίδιο 1/3, βλέπω. Ναι, ναι. 1/3 ότι έχει μερίδιο.
1: 1.400 ευρώ λέει μηνιαίως, αλλά αυτά θα τα βρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι εφοριακοί, ξέρω εγώ, ποιά.
0: Ναι, τώρα πάντως. Έχει γίνει κεντρικό ζήτημα τώρα της πολιτικής ζωής το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πίσω να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κύριος Βορύδης.
2: Με ένα μικρό σχόλιο. Αυτό όμως είναι το επιτήμιο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το χρονικό διάστημα επενδύει σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση, κάνει δηλαδή τοποθετήσεις οι οποίες αφορούν το email του Μηταράκη και αφορούν, ξέρω εγώ, το αν έχει κουμπαριά ο Μητσοτάκης με κάποιον ο οποίος εμπλέκεται στον ΟΠΚΕΠΕ εν συνεχεία. Όταν εσύ ο ίδιος βάζεις τον πύχη εκεί, τι περιμένεις να γίνει? Μετά θα αρχίσουν να λένε για τις δικές σου κουμπαριές, μετά φυσικά θα αρχίσουν να ελέγχουν τα αποτελέσματα σου, μετά θα σου λένε για πες μας πού είναι τα 2.000 εδώ και πού είναι τα 5.000 εκεί. Μοιραία η συζήτηση ξεστατίζει και πάει εκεί. Γιατί? Διότι αυτό είναι αυτό που έχεις εσύ επιλέξει. Εσύ έχεις βάλει την μπάλα εκεί να παίζεται, εσύ επέλεξες αυτό το γήπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ορίστε το γήπεδο τώρα, να έχεις αυτό το γήπεδο που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα.
1: Για βορίδι γιατί... λίγο,
0: ναι,
1: λίγο για
0: δεν, είχαμε χρόνο, δεν είχαμε χρόνο. Ευχαριστούμε.
1: Είδαμε μια πρόσκληση ο Νικολίνη, το λες λίγο αυτό.
0: Παϊδάκια, έρχονται παϊδάκια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μην ξεχνάτε την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά. Every time you are near, just like... Real FM στην Ελλάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τι λέτε,
4: εγώ
2: είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
2: Εγώ.
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τα ιδανικά της παιδείας και του αθλητισμού, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγωπούλου για τα παιδιά που συμμετείχαν στις σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στη βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου θα επισκεφθεί αύριο πληγή στις περιοχές της Πελοποννήσου από τον πρόσφατο καταστροφικό παγετό. Ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας συμμετείχε στο Adventure Week Πελοποννήσου 2026, το διεθνές πρόγραμμα που φιλοξενείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, υποβολή αιτήσεων και στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης για την έκδοση άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Στην Κορινθία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 άτομα. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα και ύποπτες αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων αποδοχών και πραγματικού τρόπου ζωής πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ βάζοντας το στόχαστρο χιλιάδες φορολογούμενους για υποθέσεις προηγούμενων ετών.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Αστέρα Άκτορ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και συνεπώς θα χάσει το must win παιχνίδι με την Κηφισιά, εκτός και ο Μούμο λόγω της αποβολής του. Στα play-out που έκριναν την παραμονή, ο Άθλεον επικράτησε του Πελασγού με σκορ 65-54 και η ομάδα της Αρκαδίας υποβιβάστηκε στην Α2 Εκασκενόπ.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Άστατος θα είναι ο καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα I Car Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
17: Ο Θόδωρος.
18: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
19: Σιτοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
18: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα 5η 14 Πέμπτου του Σωτηρίου έτους 2026. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή του Αρκαδία 938 ASS απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Ποια παράταξη, θα πείτε, έχασε την ψυχή της? Γιατί θα μπορούσε να είναι τίτλος σε οποιαδήποτε παράταξη. Και όταν λέμε παράταξη, δεν εννοούμε μόνο πολιτική παράταξη. Εν προκειμένου, είναι ο τίτλος, αν θέλετε έτσι περιγράφεται από τα μίντια, η παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μέσω της Δημοκρατίας, συγγνώμη, στη Δημοκρατία έστειλαν την πρωτότυπη επιστολή, την εφημερίδα Δημοκρατία, ότι χρειάζεται νέα έκφραση γιατί έχασε την ψυχή της. Το θέμα είναι τώρα με την ύπαρξη της ψυχής, υπαρξιακό ζήτημα. Ποια είναι η ψυχή, άραγε, αγαπητοί ακροατές, της Νέας Δημοκρατίας και γενικά οποιοδήποτε κόμματος, ποια είναι η ψυχή του κόμματος? Ποια είναι η καρδιά δηλαδή του κόμματος, το σηκώτη, το νεφρό του κόμματος και άλλα όργανα βασικά, βασικής λειτουργίας του κόμματος. Αφού πιάσαμε την ψυχή, να πιάσουμε και τη βιολογία. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν να προετοιμάσουν εδώ ή να προκαταλάβουν ή να προκαταβάλουν ακόμα οι αγαπητοί εδώ, τα αγαπητά 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να θέλουν να αποχωρήσουν από τη Νέα Δημοκρατία και να πάνε στο κόμμα της Σαμαρά, που αναθερμάνθηκε η παραφιλολογία περί δημιουργίας του. Αν τελικά δημιουργηθεί, θα είναι, κατά την ταπεινή μας άποψη, τεράστιο λάθος για την ιστεροφημία, την όποια ιστεροφημία του κ. Σαμαρά. Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα έργα. Εμείς τα θυμόμαστε. Οι περισσότεροι δεν τα ζήσανε, οι νεότεροι τουλάχιστον. Μάλλον οι περισσότεροι τα ζήσανε, γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι γέροι, μεσήλικες και γέροι. Αντίστοιχα λοιπόν έχουμε και την πολιτική έκφραση που αρμόζει σε μια τέτοια κοινωνία, γυρασμένη, συντηρητική και γενικότερα κατά πλειοψηφία, όχι κατά απόλυτο τρόπο, μια κοινωνία που είναι λίγο, ξέρετε. Και παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Να το πάλι, να την πάλι ψυχή. Το κεντρικό θέμα βέβαια της Δημοκρατίας τιτλοφορείται «Τιμωρούν τους τιμίους, νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ». Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε και όλους όσοι παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Και αναφέρει από κάτω επίσης η εφημερίδα ότι οι Έλληνες που επένδυσαν χρόνο, μόχθο και χρήματα για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους έχουν την ίδια μεταχείριση με τους λοποδίτες.

ελεύθερος τύπος. Στόχος μας, το προσιτό κόστος ζωής, το είπε ο κ. Μητσοτάκης στο Energy Transition Summit. Μη σας πούμε τώρα τι σημαίνει Energy Transition Summit, γιατί εντάξει δεν έχει και σημασία. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας, οι οποίες μειώνονται όπως ξέρετε. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι άμα έχει στόχους στη ζωή όμως. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Καθίστε παιδιά, προσέξτε πρώτα, γιατί έχει παντού εγώ πρόβατα στην Κρήτη. Προσέξτε που θα επενδύσετε. Μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσετε εγώ πρόβατα. Και εδώ διάφορες δηλώσεις για το μέλλον, για το 2030 και τι ωραία που θα είναι τα πράγματα στην Κρήτη κλπ. Κλπ. Είναι αυτό το 25% που λέγαμε. Στοιχεία σοκ. Αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15 έως 19. Κάκιστα βέβαια. Να πούμε ότι κάκιστα. Η αύξηση των αυτοκτονιών έπρεπε να είναι σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες.

τα νέα. Τράπεζες. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά του ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα, την Εθνική εμπροκειμένου, να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Το οποίο και θα κάνει σίγουρα. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΗΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα 30 ημερών, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο, για προφανείς λόγους. Και βέβαια το πραγματικά παγκοσμίων ενδιαφέροντο ζήτημα είναι η ενεξελίξη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Πρόεδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου και επικεφαλής της Κίνας, του κυρίου Σι, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω του Πεκίνου. Γενικώς έχουν πάει καλά οι συνομιλίες από ό,τι φαίνεται. Στο επίκεντρο βέβαια έχει τεθεί και το θέμα της Ταϊβάν από την πλευρά των Κινέζων.

Πάμε στο μακελιό. Τι να κάνουμε αφού είναι στη σειρά. Λοιπόν, πειράματα ναζιστικής γενετικής του παιδεραστή Epstein σε ράτζο στο Νέο Μεξικό και στενές σχέσεις χρηματοδότησης από γνωστή και μη εξαιρετία τράπεζα της Γερμανίας. Τα νέα τέρατα του Μέγκελε από αγνές παρθένες. Τώρα, άμα θέλετε να μάθετε ποιος ήταν ο Γιώζεφ Μέγκελε, δεν μπορούμε να κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα. Γκουγκλάρετε. Γυρίστηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα γερμανική ταινία πρόπερση για τη ζωή του Μέγκελε, αλλά εντάξει τώρα. Η εστία. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αφισβήτησε στη κυριαρχία τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός.

Σε άλλο θέμα της εστίας, το 80% από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία κατέληξαν στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το άρθρο του κ. Κοτάκη, ο κρότος της ΣΥΤΑΣ, έχει τίτλο «Χάντρα στον κομπολόι των Ουκρανών η Ελλάς, λογαριασμός και από το Κίεβο και από τη Μόσχα». Ωραία εξωτερική πολιτική έχουμε. 100 χρόνια επιτυχίες. Να μου πείτε πότε άσκησε καλή, έστω μέτρια εξωτερική πολιτική το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ.

Το μόνο που της έχει απομείνει είναι να μνημονεύει τα Ήμια και τη Συμφωνία των Πρεσπών ως ήτες. Εθνικές ήτες. Το ότι τις μεγαλύτερες εθνικές νήλες τις έχουμε πάθει τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας δεν ασχολείται κανένας. Όπως ας πούμε, πώς έχουμε πει επανειλημμένα, το τι έγινε μετά τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Που εμείς έπρεπε να πάρουμε κάτι και πήραμε. Να μην πούμε τώρα γιατί είναι και εκπομπή η οποία μεταδίδεται σε ώρα που δεν προκρίνεται η χρήση κακών λέξεων. Η εφημερίδα των συντακτών, ο Τραμπ στην Κίνα πλανητάρχης σε θέση ηκέτη, εντάξει όχι και ηκέτη, αλλά οπωσδήποτε μαζεμένος, φαίνεται και στις φωτογραφίες αυτό, μαζεμένος ο κύριος Τραμπ μετά από την επίσης νήλα, που παθαίνει στη Μέση Ανατολή. Αυταρχικός κατήφορος το κεντρικό θέμα βέβαια της εφημερίδας, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο Πεκεπέ και τον κρατικό αυταρχισμό και σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ που έκανε θετική αποτίμηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Εντάξει. Φοιτητικές εκλογές που γίνανε χτες. Πρώτη η πανσπουδαστική, λέει η εφημερίδα, μειωμένη συμμετοχή. Φυσικά και η ΔΑΠ λέει ότι είναι πρώτη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν δεν έχεις τρόπο να βγάλεις κοινά αποτελέσματα. Ο ένας βάζει τις σχολές που είναι πρώτος και ο άλλος τις άλλες. Η Καθημερινή, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από την ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 26 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα, εκτός άμα κρασάρει και αυτό. Υπόρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Σε μία περίπτωση, μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο chat GPT, μία από τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι η μοναδική, και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση. Φωστήρας. Σε άλλη, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία, αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος, έβαλαν και λάθος ναυμαχία.

Και σε σχέση με αυτό που έφυγε ως κεντρικό θέμα η δημοκρατία, Μαργαρίτης Χινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις. Καθώς κατά τους ελέγχους, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Και στο κύριο άρθρο συμφωνεί η εφημερίδα, επικροτεί μαϊμούδες τέλος, η ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας που οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με διαφάνεια είναι μια αναγκαία λύση για να ξεπλήξει το κουβάρι των επιδοτήσεων. Είναι όμως και ένα παράδειγμα της αδικίας που γεννάει διαφθορά. Μαζί με αυτούς που παρανόμησαν τιμωρούνται και οι φιλότιμοι παραγωγοί. Αυτό είναι το τίμημα για να τελειώνουμε επιτέλους με τις μαϊμού επιδοτήσεις. Ναι, θα τελειώσουμε με τις μαϊμού επιδοτήσεις. Πότε το θέλετε ακριβώς αυτό?

Και πάμε και σε ένα άλλο για μαϊμούδες θέμα. Α, μην πιάσουμε τις μαϊμούδες στην Ελλάδα, γιατί είναι πιο πολλές και από τα εγωπρόβατα της Κρήτης. Η μεγάλη απάτη στα κοντέρ. Με ένα σχετικά απλό τρόπο, οι επιτίδιοι καταφέρνουν να μειώνουν τα χιλιόμετρα που εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει ένα αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο δηλαδή. Με αποτέλεσμα, 1 στα 5 εισαγόμενα μεταχειρισμένα που πολλούνται στην Ελλάδα να έχουν πειραγμένο κοντέρ. Κινδύνους κρύβει και η πρακτική κάποιων εισαγωγείων να κάνουν τον εκτελονισμό στο όνομα του αγοραστή. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.

Και η εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό ακραίας έντασης στην Τουρκία με το νόμο, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη, της γαλάζιας πατρίδας. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όχι απλώς θερμό επεισόδιο, τη βύθιση πλοίου ελληνικού. Πρόβα Τζενεράλα της Άγκυρας εν ώψη της έγκρισης από το Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα μέσα στον Ιούνιο. Είναι το νέο επεισόδιο μεταξύ Αστυπάλας και Κώστα διεθνή ύδατα, όταν τουρκική πυραυλάκατος παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας.

Και άλλα θέματα, πάλι πολύ αισιόδοξα όλα. Να πάμε μόνο στο ότι είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βέβαια είναι οι οφειλέτες. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε 3.681.752 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από το συνολικό χρέος, το οποίο είναι δυσθεώρητο, των 114.537.000.000 ευρώ, τα 35 δισεκατομμύρια 95 εκατομμύρια θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεις. Δηλαδή, ξεχάστε τα.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων.

0: Delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος ρύθμιση ήχων. Πάμε στο ποντίκι. Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι, ο υπέρτιλος με τους κόκκινους χαρακτήρες, να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Κυριάκο, σταματάει ποτέ η γκρίνια στην Ελλάδα? Πρώτο στοίχημα, το όλοι μαζί μπορούμε? Όχι. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες? Βέβαια, στο κεντρική φωτογραφία που είναι βέβαια με συννεφάκι, ξέρετε από αυτά που έχουν στα κόμικ, είναι ο κύριος Τραμπ αριστερά, ο κύριος Σι δεξιά, και ο κύριος Τραμπ του λέει: το μόνο που θέλω στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα. Το κακομαθημένο παιδάκι, the spoiled brat. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ριζοσπάστη. Έχει τα αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές, των φοιτητικών εκλογών. Πρώτη δύναμη, η πανσπουδαστική για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η οποία πρόσκειται στο ΚΚΕ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτρες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους, τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ Νουδουφουκού. Εδώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που

παρουσιάζει ο ριζοσπάστης. Ψήφισαν 20.718 μόλις φοιτητές. Η πανσπουδαστική πήρε 7.599 ψήφους και ποσοστό 37,93%. Η ΔΑΠ 4.642 και 23,17%. Η ΠΑΣΠ 1945, το ΠΑΣΟΚ πρόσκειται η ΠΑΣΠ, και 29,71%. Και μετά είναι οι υπόλοιπες παρατάξεις.

stare wide-eyed as everything closed in around the three of us. Political, ήρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο, τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα.

το Μανιφέστο, τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Συστηματική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους. Συγκλονιστική έρευνα με 430 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων. Μάλιστα. Μουσική 78 χρόνια Ισραήλ αφιέρωμα. Από την ουτοπία στην πραγματικότητα.

Εθνικός Κύρκας. Το Ιράν διατηρεί σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες σύμφωνα με πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Στην Κίνα, ο Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου από το 2017.

Κιβωτός Ορθοδοξίας. Προσέξτε τώρα εδώ τίτλο. Να επικρατήσει η νομιμότητα. Ο καθηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, μιλάει στην εφημερίδα για την απροθυμία της πολιτείας να επιβάλλει τον νόμο στο Άγιο Όρος, ενώ αλλού έχει προθυμία να τον επιβάλλει.

απογευματινή. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Και μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλώρα, ε. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και αυτή η κυβέρνηση, μόνο απαγορεύσεις. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου Καραμανλή Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στο Συνέδριο για την Ενέργεια, αυτό που είπαμε, το Energy Transition Summit, εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα με τις ΑΠΕ και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Ναι, προσέξτε τώρα πώς το παρουσιάζει τώρα η εφημερίδα αυτή. Δεν εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα, είπε ότι θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές στο ρεύμα. Συνέχεια της μείωσης των τιμών, που δεν έχουμε δει βέβαια μείωση των τιμών, οπότε σωστά εδώ η απογευματινή διαστρεβλώνει αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί το είπε στα αγγλικά προφανώς, και λέει ότι εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα. Μα δεν εξήγηλε καμία μείωση τιμών, είπε ότι θα συνεχίσουν να μειώνονται. Όσο αυξάνονται οι ΑΠΕ, μπαίνουν στο σύστημα ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, θα μειώνεται το ρεύμα. Αυτό είπε. Όπως μειώνεται τώρα, υπονοώντας. Για τα νέα μέτρα στήριξης, όντως είπε ότι. Είπε βέβαια, ελπίζουμε να μην χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι και πόσο ανώδυνο να μεταφέρει κάποιο μέσο ενημέρωσης λάθος δηλώσεις, να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, ακόμα και των δηλώσεων δηλαδή, απευθυνόμενο σε ένα κοινό που αποκλείεται να δει τη συνέντευξη στα αγγλικά και να δει τι υπόθηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι μόνο γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, δεν έχει και χρόνο, δυσκολεύεται και επίσης, αν είναι κοινό που διαβάζει τη συγκεκριμένη εφημερίδα, είναι και πεπισμένο για το δίκαιο και το ορθόν των θέσεων του κ. Μητσοτάκη. Είναι εξόχως προβληματικό στην Ελλάδα να κάθεται κάποιος και να βλέπει πραγματικά τη δήλωση κάποιος.

Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα, η οποία έχει ξεσάλωσει πάλι φυσικά για εθνικό θέμα. Όλο το πρώτο σέλιδο σχεδόν αφιερωμένο σε κάποια βερσιόν των εθνικών θεμάτων. Ο Δίτης και ο Ικάς, Κώστας Νιζάμης, Κώστας λογικά, αποκαλύπτει, γιατί είναι κάπα, αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό. Ανίερη συμμαχία Ζελένς και Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόν της Λευκάδας. Τα φιλαράκια του Πρωθυπουργού, ο ναζιστής του Κιέβου και ο Σουλτάνος σχεδίασαν από κοινού τη μέγιστη καταστροφή του πολεμικού ναυτικού, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Άμε ένα ντρόν θα καταστρεφόταν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με τόσες φρεγάτες που έχουμε πάρει. Τα τρία τέταρτα της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία, αλλά αλλάζουν οι Μογγόλοι. Τώρα εδώ αναφέρεται στην καταγωγή των Σελτζούκων κλπ. Και απειλούν με θερμό επεισόδιο. Κυριάκος Βελόπουλος, κύριε της κυβέρνησης, σταματήστε τώρα κάθε βοήθεια στον Ανθέληνα Ζελένσκι. Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας από τους Έλληνες της Διασποράς. Η ναυτεμπορική. Τι δρομολογεί η ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών, αυτόματα εκαθαριστικά και πρόστιμα.

Ας έρθουμε τώρα στις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, ξεκινώντας από τη Λακωνία και το Λακωνικό Τύπο. Ειδική περιβαλλοντική μελέτη για 19 περιοχές Natura της Πελοποννήσου. Οικολογικό σύνταγμα σε εισαγωγικά για την Ανατολική Λακωνία. Αν εφαρμοστεί σαν το κανονικό σύνταγμα, τι προβλέπει η προστασία στη ζώνη Πάρνωνα Ευρώτα Ελαφωνήσου. Η Λακωνία στον πυρήνα της επόμενης ημέρας για το λάδι. Ισχυρή εκπροσώπηση του νομού στην πρωτοβουλία.

Ελευθερία της Καλαμάτας. Τι σημαίνει για τη Μεσσηνία το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε τροχιά αλλαγών ο τουριστικός χάρτης? Και έργο 1,7 εκατομμυρίων ευρώ δημοπρατείται από το Υπουργείο Πολιτισμού για το κάστρο Μεθόνης. Τα οποία, όπως ξέρετε, όλα τα κάστρα της Πελοποννήσου, τα 20 πόσα είναι κάστρα, είναι ενετικά, βενετσιάνικα. Η μορφή τους είναι βενετσιάνικη, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε εκεί πριν κάποιο άλλο κάστρο, κάποιος άλλος οχυρωματικός, κάποια οχυρωματική κατασκευή από την αρχαιότητα ή και το Βυζάντιο πολύ αργότερα φυσικά υπήρχαν, αλλά αυτό που βλέπετε τώρα είναι ενετικό. Μεσσηνιακός λόγος. Σήμερα θα παρουσιαστούν στο Πνευματικό Κέντρο στην Καλαμάτα τα αποτελέσματα της ιστορικής έρευνας για την ένταξη της Καλαμάτας στο δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων. Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων από τις θηριωδίες των Ναζί. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, στην παρακμή θα το ρίξει σε τέτοια πράγματα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά είναι εντελώς παράτερα αυτή την περίοδο. Δεν είναι τα βασικά μας προβλήματα αυτά. Και ούτε να κηρύσσονται πόλεις, να κηρύττονται πόλεις μαρτυρικές ή όχι και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Πραγματικά δηλαδή. Συγγνώμη για την έκφραση, αγαπητοί ακροατές. Το να τα ασχολούμαστε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο με την ελληνική ιστορία είναι προσχηματικό. Και από προσανατολιστικό. Γιατί και να κηρυχθεί μια πόλη μαρτυρική δεν κερδίζει κάτι, δεν έχει ας πούμε μεγαλύτερη δυνατότητα διεκδίκηση αποζημιώσεων. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί κάποιοι το ισχυρίζονται και αυτό. Το θάρρος της Μεσσηνίας, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου των 52 εκατομμυρίων ευρώ, ανοίγει ο δρόμος για τα αρδευτικά δίκτυα του φιλιατρινού φράγματος και όχι του Μιναγιώτικου, το οποίο απεντάχθηκε και τσακώνονται τώρα οι βουλευτές Μεσσηνίας. Μάλλον έχουν διαφορετικές αντιλήψεις οι βουλευτές Μεσσηνίας για το αυτό που ακούστηκε, θα βρεθούν εθνικοί πόροι και θα γίνει το Μιναγιώτικο φράγμα. Ναι, όπως η παράκαμψη των Λαγκαδίων. Κάποιοι δεν κουράζονται να λένε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και τι άλλο να πούνε, θα μου πείτε.

Λοιπόν, πάμε στον πρωινό Μοριά της εφημερίδας, εφημερίδα της Αρκαδίας. Εγκρίθηκε η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές Natura της Πελοποννήσου. Με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Άμα συνεχιστεί και τελειώσουν και τα αποθέματα ή μειωθούν σε επικίνδυνο βαθμό, να δείτε τι θα γίνει με τις τιμές. Λογικό δεν είναι? Και κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει και πετρέλαιο. Και εκεί θα έχουμε και άλλες επιπτώσεις, εάν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί, επαναλαμβάνουμε, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Now my heart is breaking.

Λοιπόν, ερχόμαστε στο arcadia938.gr, τη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα. Και μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης του πολίτη του Δήμου Τρίπολης, αιτήσεις για Χίας Πας και Κύθερα Πας.

Και βέβαια, όπως πάντα, πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε ποιες περιοχές θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος αύριο, Παρασκευή.

Και πάμε τώρα στο παζάρι των καυσίμων και το πολύ ακριβό καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας σε αχαρτογράφτα νερά τα ταξίδια στην Ευρώπη και όχι μόνο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφορών τουλάχιστον, με τους επιβάτες στην Ευρώπη να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διπλό θρίλερ. Από τη μία τις αναπόφευκτες αυξήσεις όπως είπαμε στα καύσιμα και από την άλλη τις ελλείψεις στα καύσιμα. Ορισμένες βέβαια αεροπορικές εταιρείες πρόσφατα έκαναν μειώσεις στις ευρωπαϊκές πτήσεις λόγω μειωμένης ζήτησης προφανώς, αλλά είναι δεδομένο πως δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οπότε ή θα μειώσουν τις πτήσεις ή θα αυξήσουν το κόστος. Βέβαια και αν μειωθούν οι πτήσεις πάλι θα αυξηθεί το κόστος αναποφεύκτως.

καθώς μάλιστα ως γνωστόν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως παρατηρείται αύξηση 25% στις πτήσεις, στον αριθμό των πτήσεων, άρα και στις ανάγκες καυσίμων. Αν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αερομεταφορών, ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Τώρα βέβαια οι υπεύθυνοι των εταιρείων λένε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, μπορούμε να μην κάνουμε ακυρώσεις, μαζικές ακυρώσεις βέβαια λένε πτήσεων, κάποιες θα ακυρωθούν δηλαδή. Ακόμα και αν πάντως ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή, τώρα δηλαδή, και πάλι θα υπάρχουν συνέπειες. Προς το παρόν τις υποβαθμίζουν τις ανησυχίες οι εταιρείες για ευνόητους λόγους, για να μην έχουν και μαζικές ακυρώσεις, ακυρώσεις κρατήσεων ας πούμε. Είναι προφανές ότι η διατήρηση αυτού του καθησυχαστικού μηνύματος είναι κρίσιμη για τις αεροπορικές εταιρείες και για τις ακτοπλοϊκές βέβαια θα πρέπει να πούμε, για να μην έχουμε ακριβώς όπως είπαμε τις ακυρώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και για τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και στη χώρα μας αλλά και αλλού. Εν προκειμένου βέβαια αλλού ο κίνδυνος είναι ακριβώς τα καύσιμα. Στην Ελλάδα εδώ είναι και η ασφάλεια, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο μέτωπο κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά ή χωρίς, και βέβαια υπάρχει και αυτή η νέα ένταση με την Τουρκία, η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι να έχει κάποιες εκφάνσεις ή εκφράσεις. Αυτό τουλάχιστον προεξοφλούν τα τουρκικά μνημεία και ελληνικά μνημεία.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι αναφέρει ο κύριος Γιώργος Πραχαλιάς, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή και όχι μία φορά, σχετικά με αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σχετίζεται με τον Αδριάτα του Κολοκοτρώνη. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τα ιδανικά της παιδείας και του αθλητισμού, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγωπούλου για τα παιδιά που συμμετείχαν στις σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στη βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου θα επισκεφθεί αύριο πληγή στις περιοχές της Πελοποννήσου από τον πρόσφατο καταστροφικό παγετό. Ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας συμμετείχε στο Adventure Week Πελοποννήσου 2026, το διεθνές πρόγραμμα που φιλοξενείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Από σήμερα ως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, υποβολή αιτήσεων και στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης για την έκδοση Άιλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Στην Κορινθία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 άτομα. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα και ύποπτες αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων αποδοχών και πραγματικού τρόπου ζωής πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, βάζοντας το στόχαστρο χιλιάδες φορολογούμενους για υποθέσεις προηγούμενων ετών.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Αστέρα Άκτορ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και συνεπώς θα χάσει το must win παιχνίδι με την Κηφισιά, εκτός και ο Μούμο λόγω της αποβολής του. Στα play-out που έκριναν την παραμονή, ο Άθλεον επικράτησε του Πελασγού με σκορ 65-54 και η ομάδα της Αρκαδίας υποβιβάστηκε στην Α2 Εκασκενόπ.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Άστατος θα είναι ο καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASSE απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, όπως είπαμε στο τέλος της προηγούμενης ώρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Γιώργος Πραχαλιάς, γνωστός άλλωστε στην πόλη για τη δραστηριότητά του στον τομέα της ιστορικής έρευνας και όχι μόνο, γνωστοποίησε ότι έκανε μία αίτηση ακύρωσης απόφασης του χαρακτηρισμού, απόφαση περί χαρακτηρισμού, περί μη χαρακτηρισμού πιο σωστά, του Ανδριάντα του Κολοκοτρώνιος ως νεότερου μνημείου, όπως αναφέρει και ο ίδιος και είναι γνωστό, στις 17 Μαρτίου. Στο πλαίσιο συντήρησης του έφυπου Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνιου στην Τρίπολη, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε απόφαση περί μη χαρακτηρισμού του ως νεοτέρου μνημείου. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε σχετική ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων. Από την αιτιολόγηση της απόφασης όμως, υποστηρίζει ο κ. Παχαλιάς, προκύπτει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν αξιολόγησε το γεγονός ότι στη βάση του Ανδριάντα φυλάσσονται τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και η απόφαση αυτή ουσιαστικά λέει ότι το μνημείο που φυλάσσονται τα οστά του Γέρου του Μοριά, του πλέον εμβληματικού ανθρώπου της Επανάστασης του 1821, δεν είναι νεότερο μνημείο του Ελληνισμού. Και συνεχίζει: όσοι γνωρίζουν τη μακρά και σε βάθος ενασχόλησή μου με τη ζωή και το έργο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καταλαβαίνουν ότι η συνείδησή μου επιβάλλει να αντιδράσω σε αυτή την πρωτοφανή απόφαση. Και η αντίδρασή μου δεν θα μπορούσε παρά να είναι απολύτως θεσμική, με νυφαλιότητα και χωρίς ακρότητες. Προσέφυγα λοιπόν σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης αυτής του Υπουργείου Πολιτισμού, ζητώντας την ακύρωσή της, χωρίς όμως να ζητώ την πάυση των εργασιών για τη συντήρηση του Ανδριάντα, που άλλωστε θα πρέπει ήδη να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στη βιομηχανική εγκατάσταση που έχει μεταφερθεί ο Ανδριάντας στην Τρίπολη. Εδώ κάνει και υπονοεί και κάποια πράγματα για κάποιες άλλες αντιδράσεις που δεν ήταν προφανώς κατά την άποψή του θεσμικές, ούτε νυφάλιες και ακραίες. Και επί της ουσίας τώρα, προσέφυγα, αναφέρει ο κύριος Πραχαλιάς, λοιπόν σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης αυτής του Υπουργείου Πολιτισμού, ζητώντας την ακύρωσή της κλπ. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, να επιδικάσει το ζήτημα του χαρακτηρισμού των οστών του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, στον οποίο είχε απονεμηθεί τιμητικά ο τίτλος του Συμβούλου της Επικρατείας. Έχω απόλυτη βεβαιότητα, αναφέρει, ότι η απόφαση των Συμβούλων της Επικρατείας που θα εξετάσουν την υπόθεση θα αποτελέσει φάρο φωτεινό μέσα στην καταχνιά που μοιάζει να μας κατακλείζει από παντού. Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσα θα δώσω σε λίγες μέρες στα ΜΜΕ της Τρίπολης. Μετά ευχαριστεί έναν τριπολίτη και έναν δικηγόρο, συγκεκριμένα τον κύριο Τάσο Κεχαγιά και τον ειδικευμένο σε πολεοδομικά θέματα δικηγόρο Νίκο Ρέτζο, οι οποίοι συμμετείχαν στην αίτηση ακύρωσης. Και καταλήγει, έχω να πω πάρα πολλά, αλλά θα το αποφύγω. Το μόνο που θα κάνω είναι να προσκαλέσω τον κάθε Έλληνα να βάλει το χέρι στην καρδιά του και να σκεφτεί αν ο έφυπος Ανδριάντας, στη βάση του οποίου φυλάσσονται τα οστά του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, είναι νεότερο μνημείο του Ελληνισμού ή όχι. Και η συνείδηση του καθενός ας του υποδείξει την απάντηση. Βέβαια, αυτά δεν είναι ζητήματα συνείδησης ή αίσθησης ή άποψης, είναι και γραφειοκρατικά. Ο χαρακτηρισμός δηλαδή ενός μνημείου ως νεοτέρου μνημείου, συσσαγωγικά, δηλαδή ως μνημείου.

Τώρα από εκεί πέρα η υπόθεση είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα κάποια στιγμή θα βγει μια απόφαση. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Τώρα όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το αν όντως, όπως λέει ο κ. Παχαλιάς, βρίσκονται σχεδόν, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Λέει και ο ίδιος θα πρέπει να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Δηλαδή δεν έχει και αυτός προφανώς κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση και πώς θα μπορούσε να έχει άλλωστε. Να δούμε. Πάντως αυτό το πράγμα με τον Ανδριάντα, εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό που είπαμε και πριν για άλλη, με άλλη αφορμή, ότι οι κοινωνίες σε πολύ μεγάλη παρακμή ασχολούνται ίσως υπερβολικά, να πούμε, με τέτοια θέματα φετιχιστικού χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αν πραγματικά μας ενδιέφερε επί της ουσίας η ζωή, το έργο και τέλος πάντων η παρακαταθήκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα κάναμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, μια ειλικρινή, όχι μελέτη, θα κάναμε ένα συνέδριο ίσως, που δεν έχει γίνει επί της ουσίας στην Τρίπολη για την ζωή και την προσφορά, αλλά και τα λάθη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γιατί όχι, και την όλη δραστηριότητά του, γιατί για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τι ξέρει ο κόσμος άραγε, τις μάχες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όχι μόνο για το ρόλο που έπαιξε στην Επανάσταση, αλλά και το ρόλο που έπαιξε και προεπαναστατικά και μεταεπαναστατικά. Το τι υποστήριξε, ποιους ενίσχυσε, με ποιους αντιπαρατέθηκε και γενικά το πώς πολιτεύθηκε πέρα από ένας ιδιοφυής στρατηγός, ήταν και ένας πολιτικός με πάρα πολλές μελανές κοιλίδες, θα λέγαμε. Γιατί και αυτό συμβαίνει όταν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Και σε επί της ουσίας, αν έπρεπε να μείνει κάτι ή αν έπρεπε κάτι να διδάσκονται οι νέοι σε σχέση με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, θα ήταν η ομιλία του στην Πνίκα μετά την Επανάσταση. Όπου φυσικά, αν τη διαβάσει κάποιος, θα καταλάβει ότι τίποτα απολύτως δεν έχουμε καταλάβει ως κοινωνία και ως έθνος και ως χώρα και δεν ξέρω εγώ τι, από όσα είπε ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Επί της ουσίας δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Ισχυριζόμαστε ότι τον καταλάβαμε μια χαρά. Αμ δε, αν τον είχαμε καταλάβει, δεν θα είχαμε πιάσει τέτοια θέματα τώρα ως κυρίαρχα. Δεν θα ήταν κυρίαρχα αυτά τα θέματα. Άλλα θέματα θα ήταν κυρίαρχα. Θέματα τα οποία υποβαθμίζονται συνεχώς ή ξεπετιώνται ή αντιμετωπίζονται με απαγορεύσεις επί απαγορεύσεων και καλά για να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για το μέλλον της ελληνικής νεολαίας, ο αυτής που έχει απομείνει στη χώρα. Και μετά από τον Κολοκοτρώνη, πάμε στην επιστολή των 10 γαλάζιων στελεχών, σε εισαγωγικά, η οποία είναι πριν το συνέδριο κιόλας, για προφανείς λόγους. Ήτανε κάτι πρώην όλοι, τέος ή αν θέλετε τέος, γιατί έχουν αντικατασταθεί προφανώς, για να τους αναφέρουμε ποιοι είναι. Μανώλης Αγγελάκας, τέος ή πρώην Ευρωβουλευτής, όπως το αναφέρουν εδώ, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, επί άλλου Προέδρου φυσικά. Γιώργος Βερναδάκης, πρώην διοικητής ΟΑΕΔ, πρώην αναπληρωτής γραμματέας εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Λάρισας. Θανάσης Νταυλούρος, πρώην βουλευτής Αχαΐας. Αργύρης Ντινόπουλος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Δεύτερης Περιφέρειας των Αθηνών και δημοσιογράφος βέβαια. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρώην μέλος Πελουτικής Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας. Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Θανάσης Σκορδάς, πρώην Υφυπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας. Σέργιος Τσίφτης,
πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πρώην Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας, και Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τώρα, η εκτεταμένη επιστολή τιτλοφορείται «Η παράταξη έχει ψυχή». Είπαμε για την ψυχή, είπαμε για την καρδιά, είπαμε για το σηκώτη, είπαμε και για τα νεφρά. Για τους πνεύμονες δεν είπαμε. Εμφανέστατα καραμανλικής αποχρώσεως, βέβαια, η αποχρώσεως εισαγωγικά, τα συγκεκριμένα στελέχη ξεκινάνε λέγοντας «η πολιτική είναι υπεράσπιση αρχών και αξιών». Μπα! Από πότε, λέμε εμείς. Υπηρεσία του λαού, α ναι, αυτό κι αν είναι, και αγώνας προόδου και ευημερίας. Ναι, κάποιον, όχι όλων. Δεν είναι διαχείριση εικόνας, ούτε μηχανισμός ελέγχου και επιβολής. Είναι και αυτό τώρα. Είναι και αυτό. Μην αδικούμε. Να είμαστε δίκαιοι. Μην είμαστε πλεονέκτες, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Είναι και μηχανισμός ελέγχου και επιβολής και είναι και διαχείριση εικόνας. Μην τη στερείτε της πολιτικής, την πολυσχηδή της φύση. Η κεντροδεξιά παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή εδραίωσε τη δημοκρατία στον τόπο μας. Έδωσε στη χώρα τον αρτιότερο και δημοκρατικότερο καταστατικό χάρτη στην ιστορία της. Εξέφρασε τα μεγάλα κοινωνικά ζητούμενα για ελευθερία, δημοκρατία και ανάπτυξη. Γεννήθηκε για να εκφράσει και να υπηρετήσει τον υπεύθυνο πατριωτισμό, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την κοινωνική συνοχή, την παραγωγική οικονομία, την αξιοκρατία και την ελευθερία μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Όπα! Όπα, παιδιά! Όπα, αγαπητοί! Πότε το έκανε αυτό η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή? Μετά τη Χούντα, ας πούμε. Μετά τη Χούντα. Όχι πριν τη Χούντα. Γιατί πριν τη Χούντα ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο λεγόμενος Εθνάρχης, είχε πει την περίφημη φράση «Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο?» όταν είχαμε το παρακράτος που αλώνιζε, όταν είχε ο ίδιος, για εντάξει, ευνόητους λόγους τότε, συνέχισε και εφήρμοζε τον νόμο που καθιστούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλους παράνομους και λοιπά και λοιπά. Έτσι, η κεντροδεξιά παράταξη εδραίωσε τη δημοκρατία μετά τη Χούντα, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρχε και πριν τη Χούντα. Έτσι, αυτά μην τα ξεχνάμε και μην τα απλοποιούμε κιόλας επειδή μας βολεύει. Ήταν δύναμη εθνική, κοινωνική και λαϊκή, συνεχίζουν τα πρώην στελέχη, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν κάτι πρώην. Ήταν η παράταξη της ευθύνης μακριά από κάθε δημαγωγία και λαϊκισμό. Εντάξει τώρα. Αυτή είναι εξιδανίκευση, εξοραϊστικές λογικές και λαϊκισμός. Αλλά είναι μακριά από κάθε λαϊκισμό. Μάλιστα. Δίπλα στην Ελληνίδα και τον Έλληνα του μόχθου και της δημιουργίας. Αυτό ήταν η κεντροδεξιά παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σήμερα όλα αυτά συνθλίβονται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης, αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Wow, που θα λέγε και ο Γιάννης. Το επιτελικό κράτος, συσσαγωγικά βάζουν την έκφραση, Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας. Και για άλλα πράγματα ενδιαφέρεται, παιδιά. Μην τους αδικείτε. Αντί της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της ακρίβειας, επιλέγει την αδιαφανή κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων. Εγκαθιδρύει μια κουλτούρα ατιμορρησίας και ευνοιοκρατίας, επιτρέποντας τη διάχυτη διαφθορά και την οικοδόμηση ενός κράτους φιλικού στους λίγους και απρόσιτου και εχθρικού στους πολλούς. Ενώ ο Κώστας Καραμαλής, ας πούμε, είχε κάνει κάτι άλλο. Έτσι. Που εντάξει, δεν το είχε κάνει έτσι, σίγουρα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Ούτε με αυτή την κουλτούρα, αν θέλετε. Αλλά, εντάξει τώρα.
Παράλληλα, οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζουν και οι αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια στη χρήση ευρωπαϊκών πόρων επιβεβαιώνουν ότι η χώρα εκτίθεται διεθνώς. Καλά, η χώρα εκτίθεται διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια. Την ίδια ώρα, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, ο έλεγχος θεσμών και ενημέρωσης και η υπόθεση των υποκλοπών αναδεικνύουν μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και δημοκρατικής λειτουργίας. Το κράτος λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Πίσω από το μανδύα ενός δίθεν εξυγχρονισμού αναπαράγονται οι πιο παλαιοκομματικές, αδιαφανείς και συγκεντρωτικές πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης, το 75% δηλαδή περίπου. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις. Το δημογραφικό σβήνει το μέλλον μας, η ανεξέλεκτη μετανάστευση και η επικρατούσα ανασφάλεια αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της κοινωνίας. Αυτά είναι αντιφατικά όμως μεταξύ τους κάπως. Να λέμε και αυτά. Η παραγωγική βάση της χώρας συρρυκνώνεται, η ύπαιθρος εγκαταλείπεται και ερημώνει και η εγχώρια επιχειρηματικότητα ασφικτιά από την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού και ισότιμης χρηματοδότησης. Τα νοικοκυριά, τα νοικοκυριά, όχι ότι θα λείπανε, αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν, τη δικαιοσύνη να μην αποδίδεται, τη διαφθορά να θεωρείται κανονικότητα. Αυτά τα έχουμε πει και εμείς, τα έχουν πει και άλλοι, τώρα τα λένε και νεοδημοκράτες. Εντάξει. Αναπόφευκτο. On. Νεοδημοκράτες πρώην, που ήταν, δεν είναι τώρα σε θέσεις ευθύνης, ήταν πρώην, ιταίος. Έτσι. Δεν θα τα δείτε αυτά να τα λένε δημόσια. Νυν κάτι, νυν οι γραμματείς και φαρισαίοι και τα λοιπά, νυν τα λένε μεταξύ τους, μην έχετε καμία αμφιβολία, αλλά δεν τα λένε δημόσια.

Και για να μην σας κουράσουμε κι άλλο, γιατί είναι πολύ μεγάλη, είπαμε, η επιστολή, η ανοιχτή επιστολή, αυτή η πρόσκληση, γιατί είναι και πρόσκληση. Απευθυνόμαστε, αναφέρει, στις υγιείς, πατριωτικές και δημιουργικές δυνάμεις κοινωνίας. Πατριωτικές, υγιείς, πατριωτικές. Αυτό είναι. Άμα ξεκινάς έτσι, σταματάει όλο να διαβάζει παρακάτω. Στους πολίτες που δεν ανέχονται άλλο τη σημερινή κατάσταση. Στους νέους που αφισβητούν και οργίζονται. Οργίζονται γιατί θα τους απαγορεύσετε τα πατίνια. Που λένε ως εδώ, που αγαπούν την πατρίδα. Που ζητούν αλήθεια, διαφάνεια, πραγματική δημοκρατία, ασφάλεια, ανάπτυξη, δικαιοσύνη, προοπτική. Μήπως είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι αυτοί. Μήπως έχουν γίνει κομμουνιστές. Γιατί κάτι τέτοια, εκτός από το πατριωτικές, όλα τα υπόλοιπα είναι φιλοκομμουνιστικά λίγο. Σοσιαλδημοκρατικά. Τους λέμε, δεν είστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες. Αρχίζει τώρα το μελόδραμα, όπως καταλαβαίνετε. Παρόντες στην κοινωνία, παρόντες στην αγωνία για το μέλλον της πατρίδας και της δημοκρατικής κεντροδεξιάς. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να πάμε και στην ουσία λίγο, δεν μπορεί να πείσει ότι αποτελεί αφετηρία ουσιαστικής επανασύνδεσης με τις αρχές και την κοινωνική βάση της παράταξης. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε αρχές, ούτε κοινωνική βάση της παράταξης. Ή μάλλον υπάρχει, είναι αυτή που περιέγραψε πολύ ωραία πριν από μέρες και το λέμε συνέχεια γιατί ήταν πολύ πετυχημένο. Ο κύριος Κοτάκης, το 25-20-25% εξαγορασμένων, εξαχρεωμένων και βολεμένων. Αυτό είναι η κοινωνική βάση της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι, είναι κάτι άλλο. Όταν η απόσταση ανάμεσα στην εξουσία και τον κόσμο της παράταξης έχει γίνει τόσο βαθιά, οι οργανωτικές διαδικασίες και οι ισορροπίες μηχανισμών δεν αρκούν για να καλύψουν το πολιτικό και αξιακό κενό. Θα το καλύψει όμως η τρομοκρατία σε εισαγωγικά και ο φόβος. Επίσης θα το καλύψει κατά την ταπεινή μας άποψη και το γεγονός ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια να μην πάνε οι Έλληνες να ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές.

Και να πούμε, καταλήγουν προαναγγέλλοντας ότι κάτι θα δημιουργηθεί καινούριο, γιατί υπάρχει ανάγκη, λένε, για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση που βγαίνει από την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και τη θεσμική σοβαρότητα, γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα και η παράταξη αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της. Τώρα, τι προαναγγέλνουν εδώ? Θα κάνουν οι ίδιοι κόμμα? Θα κάνει ο κ. Σαμαράς κόμμα? Θα έρθει από τη... θα αναστηθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να κάνει κόμμα? Θα δούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω.

0: αξιοπηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Να πάμε σε κάτι σοβαρό τώρα και θα επανέλθουμε στα δικά μας ζητήματα. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ Xi Jinping και Donald Trump, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι επιδιώκουν σταθερότητα στις σινοαμερικανικές σχέσεις, αν και παραμένει ασαφές αν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στα βασικά ανοιχτά ζητήματα όπως το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνολογία και οι διεθνείς συγκρούσεις. Μετά τη συνάντηση, ο κύριος Xi έκανε λόγο για νέα κατεύθυνση στις διμερείς σχέσεις και για συμφωνία υπέρ μιας στρατηγικά σταθερής πορείας για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Να ξεμπερδέψουμε με τον Τραμπ δηλαδή, και βλέπουμε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η λανθασμένη διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας το ως το πιο κρίσιμο θέμα στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Σίγουρα για τους Κινέζους είναι το πιο κρίσιμο θέμα,

κύριος Τραμπ, ο οποίος έκανε και μια ακόμα εντυπωσιακή δήλωση πριν από τη συνάντηση, βέβαια, με το... στο πλαίσιο, αν θέλετε, της συνάντησης. Όταν το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, έκανε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει στις ΗΠΑ μέχρι τώρα τουλάχιστον 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ο κύριος Τραμπ με την ειλικρίνεια που τον διακρίνει και την παιδικότητα, θα λέγαμε, με την καλή έννοια, δεν σκέπτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, είπε. Αυτό ακριβώς. I don't think about Americans financial situation. Και όχι Americans, Americans. Δεν σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, είπε ο πρόεδρός τους. Έτσι για να καταλαβαίνετε και πού βρισκόμαστε. Αν μη τι άλλο πάντως, επαναλαμβάνουμε ότι είναι ειλικρινής.

Λοιπόν, από, τα, από τους ανθρώπους που κάνουν κουμάντο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, σε κάποιο, έστω και επιφανειακά στον πλανήτη, γιατί υπάρχουν και άλλοι από πίσω τους, πολύ πιο ισχυροί από τους ίδιους. Πάμε στα εδώ, τα ενδότερα, τα εσωτερικά και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βέβαια θα διεξαχθεί σε ένα σχετικά βαρύ κλίμα μετά και τη σημερινή παρέμβαση των 10 πρώην ιταίως υπουργών, γενικών γραμματέων και φαρισαίων, σε εισαγωγικά, που κάλεσαν ουσιαστικά στη δημιουργία νέου φορέα για να ξαναβρει παράταξη την ψυχή της. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το συνέδριο στην Αθήνα, φυσικά, στο χώρο του Metropolitan Expo, συνεδριακός χώρος κλπ. Και άλλα είναι. Και μπορεί να υπάρχει μια προσπάθεια την πλευρά του κ. Μητσοτάκη να προσδώσει στο συνέδριο πανηγυρικό χαρακτήρα. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο να πανηγυρίζει, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία πραγματικά. Ξεκινάει βέβαια μια προεκλογική εκστρατεία ουσιαστικά από το συνέδριο στο δρόμο για τις επόμενες εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο όπως οι περισσότεροι προβλέπουμε ή έτσι βλέπουμε, ή την άνοιξη που τελειώνει και η θητεία της κυβέρνησης. Τα σύννεφα όμως που έχουν μαζευτεί πάνω από, πάνω από το χώρο του συνεδρίου είναι πολλά, και δεν το λέμε γιατί όντως έχει συννεφιά τώρα στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ουσιαστικά η αυτοδυναμία θεωρείται ένα απατηλό όνειρο, εάν όντως είναι ο στόχος αυτός του κόμματος Νέας Δημοκρατίας και όχι κάτι πιο ρεαλιστικό, αλλά είναι και ένα σημαντικό ποιοτικό έβριμα των σφιγμομετρήσεων που στιγματίζει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, και αυτό δεν είναι άλλο από την κρίση των θεσμών όπως και αν την αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Και ενώ έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι το βασικό κριτήριο της ψήφου των πολιτών είναι η οικονομία, και για αρκετούς αυτό ισχύει, η δικιά τους οικονομία, η τσέπη τους που λέμε, δηλαδή ένα κατεξοχήν εγωιστικό, εγωπαθές θα λέγαμε, κριτήριο, και εντελώς ανορθολογικό υπό την έννοια ότι υποτίθεται ότι ψηφίζουν για το καλό της πατρίδος ή της ελληνικής δημοκρατίας, και άρα είναι παράλογο να ψηφίζουν σύμφωνα με το τι λέει η δική τους τσέπη κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη θεωρείται ανθρώπινο κιόλας και συνάδει με την εποχή και την κουλτούρα της, αυτή που ζούμε τώρα δηλαδή. Όμως από ό,τι βλέπουμε στις σφιγμομετρήσεις ή δημοσκοπήσεις όλες, πλέον η κρίση των θεσμών έρχεται και παίρνει την ίδια, λαμβάνει την ίδια βαρύτητα σχεδόν με την οικονομία, το οποίο είναι πολύ κακό για την κυβέρνηση. Και μάλιστα σε μια τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Alco, που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αλφα, το θέμα των θεσμών ξεπερνάει σε σημασία, σύμφωνα με τους πολίτες πάντα που πήραν μέρος στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, το θέμα της οικονομίας. Καθώς στο ερώτημα εάν η επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσουν, που θα ψηφίσετε σε επόμενες εκλογές, θα γίνει περισσότερο με βάση τα ζητήματα της οικονομίας ή τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, το 48% απαντάει σε μια δημοσκόπηση βέβαια με βάση τα θέματα θεσμών και διαφάνειας, και το 40% με βάση την οικονομία.

και αυτό βέβαια εξηγείται εύκολα, καθώς οι απαντήσεις σε ερωτήματα όλων των δημοσκοπήσεων σχεδόν, όπως αν υπάρχει κράτος δικαίου, η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα μας, ότι 78% των πολιτών, 80% και 90% σε κάποιες δημοσκοπήσεις θεωρούν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται το ίδιο για όλους αλλά επιλεκτικά. Αυτό βέβαια είναι μια διαχρονική συνθήκη, θα λέγαμε, η άποψη. Και όπου περίπου 7 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι πραγματικά οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, όπως άλλωστε και η διαφθορά, που εκεί τα ποσοστά είναι ακόμα πιο υψηλά και λογικό είναι. 8 στους 10 θεωρούν ότι η διαφθορά εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Αυτονόητα πράγματα βέβαια. Η κυβέρνηση ούτε για τα μάτια του κόσμου που λέμε, ούτε προσχηματικά καν, δεν κρύβεται πλέον, εμποδίζει εξεταστικές, μεθοδεύει για πολλούς ασχέτως αν δεν έχει καμία σχέση, μεθοδεύει αποφάσεις δικαιοσύνης και τα λοιπά. Ενώ θα μπορούσε, όπως είχαμε πει όταν βγήκε και ανακοινώθηκε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, θα μπορούσε να το αφήσει να εξεταστεί το ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τελέσει δικού σε κάτι μέχρι τις εκλογές. Δεν θα γινόταν τίποτα ουσιαστικά. Επέλεξε να γίνει αυτό. Γιατί επέλεξε να γίνει αυτό? Γιατί ουσιαστικά και ο κύριος Μητσοτάκης έτρεξε κιόλας να δηλώσει στη Βουλή ότι κρίθηκαν οι υποθέσεις από τις εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιες υποθέσεις κρίθηκαν? Η δίκη των Ντεμπών είναι σε εξέλιξη βέβαια με χίλια μύρια προβλήματα. Δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί και ποτέ δηλαδή έτσι που πάμε. Και άλλα ζητήματα εμποδίζονται να εξεταστούν περαιτέρω μέσω κοινοβουλευτικών πρακτικών των πλειοψηφιών. Της πλειοψηφίας εν προκειμένου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί βάζει τέτοιες τρικλοποδιές στον εαυτό της η κυβέρνηση, εκτός αν υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία δεν πρέπει, ή όντως λόγοι εθνικής ασφαλείας, όπως έχει επικαλέστηκε κάποια στιγμή η κυβέρνηση, παράγοντες της κυβέρνησης. Και βέβαια το συνέδριο που θα αρχίσει αύριο θα έχει απόντες δύο πρώην πρωθυπουργούς. Τον κύριο Καραμαλή που έχει πάρει απόφαση να μην παρευρεθεί και μένει σε αυτή. Και φυσικά τον κύριο Αντώνη Σαμαρά που έχει διαγραφεί. Δεν είναι καν στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τολμήσουν σε εισαγωγικά κάποιοι βουλευτές που διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική σε κάποιο σημείο ή σε κάποιες παραμέτρους της. Αν θα πάρουν το λόγο στο συνέδριο, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν μας έχει συνηθίσει, δεν έχει την κουλτούρα της αφισβήτησης σε πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, εκτίμηση, σε αντίθεση με άλλα κόμματα, το ας πούμε του λεγόμενου κεντροαριστερού χώρου, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, πάλε ποτέ κτλ, τα οποία είχαν τέτοιες διαδικασίες στα συνέδριά τους και δεν προκαλούσαν και ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, όταν αφισβητεί το ας πούμε η παντοδυναμία ή η παντογνωσία του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρυτή του κόμματος, γιατί έχουν γίνει και αυτά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέτοια ιδιαίτερα παραδείγματα, τουλάχιστον σε επίπεδο συνεδρίων, να παρουσιάσει. Η Νέα Δημοκρατία ό,τι γινότανε με πιο ριζοσπαστικό σε εισαγωγικά τρόπο, όπως ας πούμε έφευγε κάποιος όπως το 93, έριχνε και την κυβέρνηση και τα λοιπά. Και έκανε και δικό του κόμμα. Δηλαδή η πολιτική άνοιξη του κ. Σαμαρά είναι αυτή, αν δεν γνωρίζετε που αναφερόμαθα. Εδώ τώρα βέβαια δεν έχουμε κάτι τέτοιο να περιμένουμε. Απλώς περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το συνέδριο. Θα πάει σε μια κλασική σούπα σε εισαγωγικά πλήρως, θα λέγαμε, συντεταγμένη με την κυβερνητική πολιτική, όποια και αν είναι αυτή, ή θα έχουμε και φωνές αφισβήτησης οι οποίες θα προβληθούν. Θα το δούμε. Ένας λόγος που δημοσιοποιήθηκε σήμερα αυτή η επιστολή, ας πούμε, ανοιχτή επιστολή, το κείμενο αν θέλετε, η διακήρυξη, το μανιφέστο των 10 ήταν ακριβώς επειδή αύριο ξεκινάει το συνέδριο. You
Φυσικά πάλι θα δούμε πολύ ωραίες φωτογραφίες, ωραίες φωτογραφίες εισαγωγικά στα social media, θα δούμε ιστορίες στα social media, θα δούμε πάρα πολλά βιντεάκια από τους επίσημους λογαριασμούς του Πρωθυπουργού στα social media. Αν μη τι άλλο, εκεί είναι πολύ οργανωμένος ο κ. Μητσοτάκης. Θα δούμε και χαριτομενιές, θα ακούσουμε και κάποιες θέσεις, θα ακούσουμε για την Ελλάδα του 2030 που θα είναι πανίσχυρη, σύγχρονη και θα έχει όλα τα κομφόρ. Πώς θα γίνει με μαγικό τρόπο μέσα σε 4 χρόνια δεν ξέρουμε. Πιθανώς 2-3 πράγματα θα γίνουν όπως έχουν γίνει και ήδη. Αλλά 2-3 πράγματα, 4-5 είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. 85 πράγματα είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ. That's strange and almost endless dream. Αλλά ποτέ στην ιστορία της μεταπολιτεύσεως δεν είχαμε δει τέτοια προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών. Και επίσης δεν είχαμε δει και τόσο μεγάλη αλαζονία από κάποιους, όχι από όλους τους νεοδημοκράτες προφανώς, από κάποιους και υπουργούς και λοιπά. Προφανώς θεωρώντας ότι δεν έχουν αντίπαλο, ξεσάλωσαν οι άνθρωποι σε κάποια φάση και κάποιοι συνεχίζουν και ξεσαλώνουν. Τώρα όσον αφορά την παράμετρο της οικονομίας, δεν θα πρέπει να είναι καθόλου εφησυχασμένοι κάποιοι εάν νομίζουν ότι θα τους ευνοήσει η πρόταξη του θέματος της οικονομίας, γιατί στην οικονομία είναι και το θέμα της ακρίβειας. Και εκεί δεν έχει πάει καθόλου καλά η κυβέρνηση και αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα, γιατί έχει κάποιες αιμονές από ό,τι φαίνεται. Και θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί με τα επιδόματα, λες και είναι η Σοβιετική Ένωση ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.

Διότι όπως έχουμε πει και θα το ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές και κατά διάρκεια την προεκλογική, φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με υποψηφίους, το να ισχυρίζεσαι ότι έχεις γίνει το ένα, έχεις γίνει το άλλο, έχεις γίνει το παράλληλο, αλλά αυτό να μην περνάει στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ως πραγματικότητα, καθημερινή πραγματικότητα, δεν λέει απολύτως τίποτα. Το να ισχυρίζεσαι διάφορα ή να περιγράφεις ένα success story το οποίο δεν υποστηρίζεται από την πραγματικότητα, θα φανεί εκεί τι πραγματικά συμβαίνει. Είπαμε, υπάρχει μια βάση σίγουρα, μην τους ξαναπούμε ποιοι είναι, πώς περιγράφονται αυτοί οι άνθρωποι, 20-25%. Και επίσης είναι δεδομένο, όλοι οι αναλυτές το λένε, ακόμα και οι φιλοκυβερνητικοί, ότι θα, εμέσως το λένε αυτοί, θα επιδιωχθεί μειωμένη συμμετοχή στις εκλογές. Θα επιδιωχθεί απαξίωση της εκλογικής διαδικασίας. Και ήδη είχε ξεκινήσει αυτό και με τη βοήθεια της αντιπολιτεύσεως, θα πρέπει να πούμε, η οποία μπαίνει στην παγίδα, εύκολα κιόλας, για ευνόητους λόγους, να αντιπαρατεθεί μεταξύ της, όπως πάει να γίνει, ας πούμε, με Πασόκ Τσίπρα, αντί να κοιτάξει ότι εδώ υπάρχει ένας στόχος. Καταρχάς ένας στόχος. Και μετά θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να είναι και αυτή η λογική. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Όχι. Το θέμα είναι να στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου, οπότε αλληλοσφαζόμενοι, σε εισαγωγικά, να ευνοήσουν τον πρώτο. Που θα είναι Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται, στις επόμενες εκλογές, αλλά με πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τον πύχη της αυτοδυναμίας, βέβαια. Τώρα, εάν προκύψει κάτι άλλο εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας ή και από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα γίνει γιατί όντως θα θελήσει αυτός ο φορέας να εκφράσει τους πατριώτες εντός εκτός αγωγικών, ή θα αποτελέσει μια ωραία εναλλακτική λύση και ένα δεκανίκι για το πολιτικό σύστημα το ίδιο, εφόσον θα θελήσει να διατηρήσει το status quo με οποιοδήποτε τρόπο, με κάθε κόστος δηλαδή. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε αυτά. Πάντως ένα τόσο ρευστό σκηνικό όπως αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια, αν μη τι άλλο, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι είχαν εκλογές και το 19 και το 23. Υπό την έννοια ότι περιμένουμε και ένα πραγματικά ένα αποτέλεσμα που μπορεί από να μας φανεί φυσιολογικό σε εισαγωγικά, δηλαδή να περιγράφει, να δείχνει ή να καταγράφει δημοσκοπικά, ή μάλλον να επιβεβαιώσει δημοσκοπήσεις, για να το πούμε ορθότερα, ή και μπορεί να είναι εντελώς άλλο το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι τρελό το αποτέλεσμα. Δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση. Πολύ σημαντικός θα είναι και ο χρόνος διεξάγωγης των εκλογών. Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι δεν θα αφήσει το χειμώνα ο κ. Μητσοτάκης να περάσει, γιατί αν περάσει ο χειμώνας και την άνοιξη πρέπει να κάνει εκλογές και έχουν περάσει οι Έλληνες άλλο ένα χειμώνα έτσι και με ποιες τιμές στην ενέργεια, ας πούμε, τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκτός αν περιμένει κάποια φοβερή βελτίωση κάποιων παραμέτρων ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την ζωντανή εκπομπή του Arcadia 938 ASS απ' έξω, με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 12, να σας πούμε ότι δεν θα έχουμε σήμερα εκπομπή, ζωντανή εκπομπή Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων του. Λοιπόν, εμείς τα ξαναλέμε αύριο. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού περί μη χαρακτηρισμού του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως νεότερου μνημείο, κατέθεσε ο Γιώργος Πραχαλιάς. Λεπτομέρειες arkadia938.gr. Ο Δήμος Τρίπολης αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τα ιδανικά της παιδείας και του αθλητισμού, αναφέρει αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγοπούλου για τα παιδιά που συμμετείχαν σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στη βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου θα επισκεφθεί αύριο πληγείς στις περιοχές της Πελοποννήσου από τον πρόσφατο καταστροφικό παγετό. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου υποβολή αιτήσεων και στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης για την έκδοση Άιλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθρα ΠΑΣ 2026. Από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, κινητές ιατρικές μονάδες διενεργούν δωρεάν εξετάσεις στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Τροπέων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην Κορινθία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 άτομα. Λεπτομέρειες arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Αστέρα Άκτορ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Πασεραϊκό και συνεπώς θα χάσει το must win παιχνίδι με την Κηφισιά, εκτός και ο Μούμο λόγω της αποβολής του. Στο μπάσκετ, στα play out που έκριναν την παραμονή, ο Άθλεον επικράτησε του Πελασγού με σκορ 65-54 και η ομάδα της Αρκαδίας υποβιβάστηκε στην Α2, Εκασκενόπ.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: μικρός τίποτα.
13: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
13: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινάω.
13: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
12: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
15: Έφτασε!

0: και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Χόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω σου σε καινή αισία πλασάρι Μιριτέλο γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Παντέν 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110, σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες.

Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πες ή δεν θες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Λιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού περί μη χαρακτηρισμού του Αδειράντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως νεότερου μνημείο, κατέθεσε ο Γιώργος Πραχαλιάς. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ο Δήμος Τρίπολης αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τα ιδανικά της παιδείας και του αθλητισμού, αναφέρει αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγωπούλου για τα παιδιά που συμμετείχαν σε σχολικές αθλητικές οργανώσεις. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στη βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου θα επισκεφθεί αύριο πληγήσεις περιοχές της Πελοποννήσου από τον πρόσφατο καταστροφικό παγετό. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου υποβολή αιτήσεων και στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης για την έκδοση Άιλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθρα ΠΑΣ 2026. Από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, κινητές ιατρικές μονάδες διενεργούν δωρεάν εξετάσεις στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Τροπέων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην Κορινθία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 άτομα. Λεπτομέρειες arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Αστέρα Άκτορ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Πασεραϊκό και συνεπώς θα χάσει το must win παιχνίδι με την Κηφισιά, εκτός και ο Μούμο λόγω της αποβολής του. Στο μπάσκετ, στα play out που έκριναν την παραμονή, ο Άθλεον επικράτησε του Πελασγού με σκορ 65-54 και η ομάδα της Αρκαδίας υποβιβάστηκε στην Α2, ο Εκασκενόπ.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης.

0: Να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
0: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή. Εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
0: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
2: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Λιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού περί μη χαρακτηρισμού του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως νεότερο μνημείο, κατέθεσε ο Γιώργος Πραχαλιάς. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ο Δήμος Τρίπολης αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τα ιδανικά της παιδείας και του αθλητισμού, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγοπούλου για τα παιδιά που συμμετείχαν σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλής τη βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου θα επισκεφθεί αύριο πληγήσεις περιοχές της Πελοποννήσου από τον πρόσφατο καταστροφικό παγετό. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου υποβολή αιτήσεων και στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης για την έκδοση Άιλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθρα ΠΑΣ 2026. Από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, κινητές ιατρικές μονάδες διενεργούν δωρεάν εξετάσεις στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Τροπέων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην Κορινθία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 άτομα. Λεπτομέρειες arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Αστέρα Άκτορ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και συνεπώς θα χάσει το must win παιχνίδι με την Κηφισιά, εκτός και ο Μούμο λόγω της αποβολής του. Στο μπάσκετ, στα play out που έκριναν την παραμονή, ο Άθλεον επικράτησε του Πελασγού με σκορ 65-54 και η ομάδα της Αρκαδίας υποβιβάστηκε στην Α2, Εκασκενόπ.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους. και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Colines Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Colines Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν
9: το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
10: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
8: Το βλέπω να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινά.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινά.
10: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατερούλι.
8: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

σύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: πάσας για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο μες στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, Γιώργος το κάνει λαθασμένα στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου, μέρα είσαι μόνη.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Λιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού περί μη χαρακτηρισμού του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως νεότερο μνημείο, κατέθεσε ο Γιώργος Πραχαλιάς. Λεπτομέρειες στο αρκαδία938.gr. Ο Δήμος Τρίπολης αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τα ιδανικά της παιδείας και του αθλητισμού, αναφέρει αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγοπούλου για τα παιδιά που συμμετείχαν σε σχολικές αθλητικές οργανώσεις. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλής τη βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου θα επισκεφθεί αύριο πληγήσεις περιοχές της Πελοποννήσου από τον πρόσφατο καταστροφικό παγετό. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου υποβολή αιτήσεων και στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης για την έκδοση Άιλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθρα ΠΑΣ 2026. Από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, κινητές ιατρικές μονάδες διενεργούν δωρεάν εξετάσεις στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Τροπέων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην Κορινθία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 άτομα. Λεπτομέρειες στο αρκαδία938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Αστέρα Άκτορ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και συνεπώς θα χάσει το must win παιχνίδι με την Κηφισιά, εκτός και ο Μούμο λόγω της αποβολής του. Στο μπάσκετ, στα play out που έκριναν την παραμονή, ο Άθλεον επικράτησε του Πελασγού με σκορ 65-54 και η ομάδα της Αρκαδίας υποβιβάστηκε στην Α2, ο Εκασκενόπ.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Λιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού περί μη χαρακτηρισμού του Αδριάντατου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως νεότερου μνημείο, κατέθεσε ο Γιώργος Πραχαλιάς. Λεπτομέρειες στο αρκαδία938.gr. Ο Δήμος Τρίπολης αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τα ιδανικά της παιδείας και του αθλητισμού, αναφέρει αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγωπούλου για τα παιδιά που συμμετείχαν σε σχολικές αθλητικές οργανώσεις. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στη βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου θα επισκεφθεί αύριο πληγή στις περιοχές της Πελοποννήσου από τον πρόσφατο καταστροφικό παγετό. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου υποβολή αιτήσεων και στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης για την έκδοση Άιλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τα προγράμματα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθρα ΠΑΣ 2026. Από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, κινητές ιατρικές μονάδες διενεργούν δωρεάν εξετάσεις στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Τροπέων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην Κορινθία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 άτομα. Λεπτομέρειες στο αρκαδία938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Αστέρα Άκτορ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και συνεπώς θα χάσει το must win παιχνίδι με την Κηφισιά, εκτός και ο Μούμο λόγω της αποβολής του. Στο μπάσκετ, στα play out που έκριναν την παραμονή, ο Άθλεον επικράτησε του Πελασγού με σκορ 65-54 και η ομάδα της Αρκαδίας υποβιβάστηκε στην Α2, Εκασκενόπ.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. με ταυρινάς.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
17: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Colines Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
18: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

για ατμόσφαιρες που έχουν ξεφτύσει. Ποτάμια στα δέντρα, ξερά τα αδέρια. Τα μπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Γιατί ακίνητοι μένουν χωρίς να θαμπώνουν. Συμμορίες ιδιάνουν, την παράσταση κλέβουν. Το μελάνι τους γίνουν και βραβείο σου φέρνουν.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Χρυστράει ο παίκτης του Πανετολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Αστέρα μου! Έλατε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη 24 παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
14: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
15: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
9: Δέπινα.
10: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
9: Δέπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Μακαρθί είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέση μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μεταφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, Όμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 2.
11: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
14: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
14: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
14: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
14: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
14: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
14: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
14: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22537 και 2710 23577.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Να μην τρως τίποτα.
10: Δεν
9: είναι.
10: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
10: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
12: Εφτάσε!

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Παρέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Είδωστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι! Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.